0: η Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949.
1: Ναι! Και το πρωί το πάμε τάπα.
2: Θα πάω εγώ τώρα ολοζώντανη και θα πω και θα πω.
3: Καταψύξτε με.
4: Καταψύξτε με. Καταψύξτε με. Καταψύξτε με. Κι όταν φτάσουμε στο μέλλον, αποψύξτε με.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
5: Πόσα!
6: Απλά ο καλύτερος, παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
7: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Παιδιά, ποιος είναι μέσα για Σαντορίνη?
1: Μέσα, μέσα.
2: Ποιος πληρώνει?
3: A few moments later.
0: Χάλασε γραμμή.
2: Όχι, απλώς σκεφτόμαστε.
4: Μη το σκέφτεσαι πολύ, έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
5: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
6: Ο Ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μία πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Όλη η Αθήνα ακούει Ρυθμό 949.

0: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
1: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
0: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
2: Η Αθήνα ακούει Ρυθμό 949.
3: Έχει τους πιο γαμπάτους διαγωνισμούς.
2: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
4: Όπα της, έλα, ήρθε η αρμύρα, το νιώθω το Αιγαίο.
5: Έτος ονειρεύομαι μια βαρκά να σου φτιάξω και να σε πάρω Γιάννη μου, να πάμε για την τάξη.
4: Καμός, έλα, το μέρα σου θα αλλάξω.
6: Είμαι κολλημένη με Ρυθμό.
7: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
8: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ Ρυθμό 949.
9: Άμα δεν μπορείς να θες μόνο χαμένα.
10: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε.

0: Ο Ρυθμός 949 παρουσιάζει Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια μοναδικής μουσικής πορείας.
1: Ίσως ο θέλεις τώρα πια δικαίωμα δικό σου.
0: Δευτέρα 6 και Τρίτη 7 Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο. Δύο ανατρεπτικές συναυλίες γεμάτες συνέστημα, αναμνήσεις και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
1: Πάνω μου, πάνω μου το λάθος,
0: δύο βραδιές που θα σε ταξιδέψουν από το χθες στο σήμερα. Μία μεγάλη οπτικοακουστική εμπειρία. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Βάλτο τέρμα, σ' αγαπά.
0: Για προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Όλη η Αθήνα ακούει Ρυθμό 949.
2: Και το πρωί το πάμε τάπα.
3: Ταύλα καλή τα βανόταυλα. Ταύλα καλή τα βανόταυλα. Τα βανόταυλα. Περίμενε.
2: Σύμπαν καλή, πάμε πρωινό.
0: Το ραντάρ του Ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
4: Πόσα!
5: Είμαι κολλημένη με Ρυθμό.
6: Όλη μέρα Ρυθμός.
7: Είμαι η Κατερίνα Λιόλου και ακούω και εγώ Ρυθμό 949.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λόγο.
2: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Να σε δω, να σε δω, να σε κάνω.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο Ρυθμό 949.
8: Μόνο επιτυχίες.

0: Στο Ρυθμός Classics, ο Αντώνης Ρέμος μοιράζεται σκέψεις, αξίες και αλήθειες που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και καλλιτέχνη.
1: Πανήρθε λίγο καιρό ο Θεοφάνος και λέει: Έχω λέει κάποια τραγούδια. Μόνο ο Αντώνης θέλει να τα πει. Ένα, δύο, όσα θέλει. Είναι μόνο για αυτόν. Τώρα μπορούμε να συζητήσουμε ωραία. Και μας φέρνει ο Αραπίδης μια κασέτα. Καθόμαστε εμείς έξω από ένα στούντιο και ακούω: Έλα με τελειώσεις. Δεν έχω που να πάω.
2: Όλα επιτυχίες. Τι σου
1: έχω κάνει, κάθε φίλε. Τι δεν θα τα τραγούδια. Πέσαμε κάπου, δηλαδή με το έλα με τελειώσεις. Και λέω: Πες του να μας φέρει κι άλλα.
0: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο. Στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube. Ρυθμός Tube.

0: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
1: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
0: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
2: Η Αθήνα ακούει Ρυθμό 949.
3: Ήμασταν το booster σας,
4: το energy booster σας.
5: Ωρε booster μου. Ο Ρυθμός τα σπάει.
2: Το ραντάρ του Ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
6: Ο Ρυθμός είναι κορυφή.
7: Δεν αλλάζει.
8: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ Ρυθμό 949.
9: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο Ρυθμός 949.

0: Ρυθμός 949.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Αλλάξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: Παιδιά, ποιος είναι μέσα για Σαντορίνη?
1: Μέσα, μέσα.
2: Ποιος πληρώνει?
3: A few moments later.
0: Χάλασε γραμμή.
2: Όχι, απλώς σκεφτόμαστε.
4: Μη το σκέφτεσαι πολύ. Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
5: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
6: Ο Ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μία πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Ο Ρυθμός 949 παρουσιάζει Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια μοναδικής μουσικής πορείας.
1: Ίσως ο θέλεις τώρα πια δικαίωμα δικό σου.
0: Δευτέρα 6 και Τρίτη 7 Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο. Δύο ανατρεπτικές συναυλίες γεμάτες συνέστημα, αναμνήσεις και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
1: Πάνω μου, πάνω μου το λάθος, έκτοτο.
0: Δύο βραδιές που θα σε ταξιδέψουν από το χθες στο σήμερα. Μία μεγάλη οπτικοακουστική εμπειρία. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Βάλτο τέρμα, σ' αγαπώ.
0: Για διπλές προσκλήσεις, μείνε συντονισμένος στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση, φυσικά με τη Hellenic Seaways. Κρυστάλλινα νερά, πυκνά πευκοδάση που ακουμπούν τη θάλασσα και εκείνη η απόλυτη αίσθηση χαλάρωσης. Αυτό είναι το Αγκίστρι. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα, το μικρό αυτό νησί του Σαρονικού είναι η τέλεια δικαιολογία για μία γρήγορη απόδραση ή και για λίγες μέρες που θα σε ξεκουράσουν πραγματικά. Εδώ η φύση έχει τον πρώτο λόγο. Βουνό και θάλασσα γίνονται ένα και σου χαρίζουν εικόνες που σε ηρεμούν από την πρώτη στιγμή. Περπάτησε στη σκάλα με χαλαρή καλοκαιρινή διάθεση. Ανακάλυψε το αυθεντικό μεγαλοχώρι και αν θες κάτι πιο ήσυχο, βάλε στο πρόγραμμα τα γραφικά λιμενάρια. Και για την απόλυτη θέα, μία στάση στο Μετόχι είναι απλά απαραίτητη. Και μετά έρχεται το καλύτερο κομμάτι, οι βουτιές. Κατά γάλανα, πεντακάθαρα νερά σε καλούν να χαθείς μέσα τους. Από οργανωμένες παραλίες μέχρι πιο ήσυχες γωνιές, το Αγκίστρι είναι φτιαγμένο για να σε χαλαρώνει. Με τα αέρο high speed της Hellenic Seaways και πάνω από 15 αναχωρήσεις την ημέρα, τα νησιά του Σαρονικού είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο Hellenic Seaways. Waze.gr ή στο Seymour App. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
4: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
3: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
4: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
3: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
4: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
3: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
4: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
5: αλλά δικό μας είναι.
4: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
7: Σε μένα πρώτα.
8: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
9: Πάρτε του το μικρόφωνο.
10: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
13: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
15: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
14: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
16: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
19: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
20: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
21: Ναι! Και το πρωί το πάμε τάπα.
22: Σας είδατε πόσο γρήγορες είμαστε.
23: Βεβαίως.
22: Γρήγορες είπα, συγγνώμη.
23: Ψυχές, παρουσίες.
20: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
24: Πόσα!
25: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
26: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
27: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα.
28: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
29: Έχω μια βροχή καρδιά που μ' ανεβάζει.
20: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
28: Μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
1: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
0: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
2: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
3: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
2: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
3: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
2: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
3: Φτάσαμε κιόλας.
2: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
4: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Αμέ.
6: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ.
6: Θα έρθεις από μένα.
7: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
9: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
11: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
12: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
13: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
14: Καλά, πώς θα ραγνώστη στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
15: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
14: Τώρα!
15: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
16: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
18: Αυτός είναι ο σκοπός!
17: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε
18: και άντε και φυλάκια!
19: Ας πιούμε σε αυτό.
20: Χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
21: Φραπέ, χαλαρά.
22: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
19: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
22: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
19: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
22: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
19: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
22: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
19: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
23: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
24: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Gant στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Gant. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 210-6038-441. Έπιπλα Gant. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
25: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
26: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.

0: πανσέλινο της φράουλας. Το φεγγάρι της φράουλας ήταν χθες.
1: Πάρτο φορτούνι και καντοβέρα μου.
0: Όσοι ξυπνήσαμε πολύ πρωί για να πάμε τουαλέτα και κοιτάξαμε εκεί πέρα πάνω από την Ακρόπολη, το είδαμε. Ήταν πετούσε χαμηλά πάνω από την Αττική.
1: Α, το είδες εσύ. Ναι, και γιατί είναι της φράουλας, μαζεύουν φράουλες τώρα.
0: Δεν ξέρω γιατί έχει καθιερωθεί να είναι της φράουλας. Πάντως υπάρχει, λέει, μια περίεργη οφθαλμαπάτη,
1: ναι,
0: που είναι το φεγγάρι χαμηλά και φαίνεται σε σχέση με τον ορίζοντα μεγαλύτερο από ότι είναι το πραγματικό του μέγεθος. Παράλληλα, η χαμηλή αυτή θέση του χαρίζει ένα φως απαλό με κοκκινοπό τόνο.
1: Καθώς
0: οι ακτίνες του διαπερνούν ένα παχύτερο στρώμα της γήινης ατμόσφαιρας.
1: Και πάρ' το τώρα εσύ.
2: Πάρ' το φεγγάρι και κάν' το φέρα μου.
0: Ρομάντζο, παιδιά, έτσι σήμερα θα ξεκινήσουμε, θα το ζήσουμε. 7 ακριβώς, Βασίλης Φορτούνης και Αθηνά Φαλίδου, τελευταία ημέρα του Ιουνίου. Για μπες εσύ στις εφαρμογές τις σωστές.
1: Ναι, μπήκα.
0: Α, εντάξει.
1: Όλα εντάξει, ναι.
0: Μπήκες εσύ, μπήκαν και ό,τι άλλο έπρεπε.
1: Μπήκαν και τα μισθά, δόξα τω Θεώ, άντε καλοφάγωτα με υγεία.
0: Αφού μας έχουν μπει όλα, πάμε μια χαρά για τον Ιουλιβούρ. Στον τελευταίο μήνα του Πάμε Πρωινό για αυτή τη σεζόν, που σημαίνει ότι έχουμε μπροστά μας και 3 ολόκληρες ώρες σήμερα για να περάσουμε ωραία και να γελάσουμε και να σας δώσουμε και δώρα, αλλά και 30 ολόκληρες ημέρες.
1: 31.
0: Εντάξει, καλέ, μην χάσουμε καμία οξία. Που λέγει η μάνα μου, σιγά μην χάσει καμία οξία.
1: Τι να κάνουμε, αφού 31 είναι ημέρες και είναι 7:01 σήμερα, ημέρα Τρίτη. Όλα τέλεια. Όλα ωραία, ξεκινάμε δυναμικά. Στείλτε μας και εσείς στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 τις καλημέρες σας. Θέλουμε να μας στείλετε και οι καινούργοι άνθρωποι που δεν το έχετε κάνει μέχρι σήμερα, αλλά μας ακούτε κάθε μέρα, είτε από κάποιο νησί, είτε από εδώ, ναι, από την πόλη, είτε από τον Κηφισό,
0: σωστά,
1: από το Χολαργό, από το
0: Μαρούσι.
1: Χθες
0: μας στείλανε από την Κίμολο.
1: Από την Κίμολο δεν μας στείλανε. Ο φούρνος αυτός που ξέρουμε ότι μας ακούει, ωραία, κάθε μέρα. Μας το έχουν πει.
0: Τα φιλιά μας και στην Κίμολο και σε όλες τις Κυκλάδες και τα ωραία μας νησιά του Αιγαίου, του Ιωνίου που μας αρέσουν τα νησιά. Στην Κεφαλονιά που θέλω να πάω και γενικότερα χαιρετούρες ανά τον κόσμο και σε όσους μας ακούνε μέσω του soundis.gr. Μπαίνετε λοιπόν στο soundis.gr, κάθετος ρυθμός 949. Ακούτε live, ακούτε τις παλιότερες εκπομπές και φυσικά

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, όσα νιώθω, όλα αυτά στο ρυθμό 949, ρε παιδί μου. Όλα αυτά. Να, ας πούμε, τι νιώθουν οι ακροατές μας.
1: Έλατε, είμαι πολύ περίεργη να δω.
2: Καλημέρα, Βασίλη, καλημέρα, Αθηνά.
1: Καλώς το να.
2: Καλή Τρίτη να έχουμε.
1: Λοιπόν, ωραία.
0: Νάτο. Αυτό ήταν ο Λευτέρης, έτσι.
1: Ναι, έλαβε Λευτέρη μου. Μπράβο, καλημέρα.
0: Έχουμε και, και την Ελένη μας.
3: Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα. Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα, Αθηνούλα. Να έχουμε μια όμορφη μέρα. Φίλια πολλά.
0: Λοιπόν, αυτές τις καλημέρες στείλτε τες μας, ρε παιδιά. Θέλουμε να τις ακούσουμε,
1: ναι,
0: εντάξει.
1: Βεβαίως.
0: Εύκολος είναι ο τρόπος. Πατάς το μικροφωνάκι στο Viber ή γράφεις βίντεο και το στέλνεις. Πάμε στα Viral News της ημέρας, παιδιά, σήμερα.
4: No news, good news.
0: Είναι Τρίτη και ναι, καλημέρα από το πρωί φαίνεται. Έτσι. Οι Ρώσοι μαλώνουν στα βενζινάδικα. Μπαίνω χθες στα sites και βλέπω τους Ρώσους πολίτες, ναι, να κάνουν ουρές στα βενζινάδικα και να μαλώνουν για σειρά προτεραιότητας και να προλάβουν, ας πούμε, να φτάσουν στην Αντλία πριν εξαντληθεί η βενζίνη και ούτω καθεξής. Γιατί είναι κρίσιμες, λέει, και οι ουρές χιλιόμετρων που έχουν σχηματιστεί στα βενζινάδικα της Ρωσίας. Και φυσικά υπάρχει έλλειψη καυσίμων, όπως αναγνώρισε και ο ίδιος ο Ρώσος ο πρόεδρος, ο κύριος Πούτιν, σε συνέντευξη που δημοσίευσε στο Κρεμλίνο την Κυριακή. Γιατί, λέει, όσον αφορά τις επιθέσεις κατά κρίσιμων υποδομών γενικά και ειδικότερα ενεργειακών υποδομών από την Ουκρανία, mm-hmm, σημαίνει ότι δημιουργούν προβλήματα και αυτό είναι το προφανές. Αλλά αυτή τη στιγμή παρατηρούμε μια μικρή έλλειψη που δεν είναι κρίσιμη. Οι πολίτες, βέβαια, έχουν αντίθετα άποψη. Γιατί τα προβλήματα είναι πολύ μεγάλα. Είναι σαν να θέσεις τώρα να πας να βάλεις βενζίνη, ναι, και να μην έχουν όλα τα βενζινάδικα ή να υπάρχει έλλειψη και να δημιουργούνται ουρά. Και
1: τώρα
0: να τσακώνεσαι.
1: Ναι. Μιλάς, έχουν τέτοια προβλήματα.
0: Ναι. Τελευταίως, ειδικά μετά τις επιθέσεις που κάνανε με drones, με πολλά drones, η Ουκρανία, αν θυμάσαι που το λέγαμε τις προάλλες, mm-hmm, σε συγκεκριμένες ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας, υπάρχει πρόβλημα. Mm-hmm. Φαντάζομαι θα. Κάπως θα το λύσουν. Γι' αυτό ζητάει τώρα ειρήνη και, ναι, διαπραγματεύσεις ο κύριος Πούτιν. Βεβαίως, επανέρχεται στο σχέδιο ειρήνης. Mm-hmm. Φρένο στα ηλεκτρικά πατίνια από την ελληνική κυβέρνηση.
1: Άντε,
0: το λέγαμε
1: το
0: και το συζητούσαμε. Mm. Αυτή τη φορά με τη νέα νομοθεσία τίθονται αυστηρές προϋποθέσεις για τους χρήστες όσο και για τις επιχειρήσεις που εμπορεύονται ή εκμισθώνουν ηλεκτρικά πατίνια στη χώρα. Δηλαδή, πρέπει για να πάρεις το ηλεκτρικό πατίνι να είσαι πάνω από 17 ετών καταρχάς. Δεν μπορείς να το νοικιάσεις.
1: Και μπράβο.
0: Έτσι,
1: επιτέλους.
0: Μετά, πρέπει να έχεις.
1: Λάθος που δεν είχε συμβεί τόσο καιρό.
0: Να πληρώνεις υποχρεωτική ασφάλιση και να υπάρχουν και έγγραφα ταυτοποίησης για το ότι είσαι εσύ πραγματικά αυτός που τον νοικιάζει. Και τα πρόστιμα είναι πάρα πολύ ακριβά πλέον και πολύ μεγάλα, ειδικά αν εισέλθει κάποιος σε ένα δρόμο που έχει όριο ταχύτητας πάνω από 50 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Ναι, λοιπόν, άκου να δεις. Εγώ δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους και καταλαβαίνω την ανάγκη των ανθρώπων που δεν έχουν όχημα να φτάσουν με έναν τρόπο. Και θα ήταν και πολύ ωραίο, γιατί είναι και για τους ρήπους οικολογικό. Αλλά από τη στιγμή που δυστυχώς σε αυτή τη χώρα δεν υπάρχουν υποδομές.
0: Δεν υπάρχουν υποδηλατόδρομοι, τέλος πάντων, λοιπόν, ή κατάλληλοι συνθήκες.
1: Και οι άνθρωποι οι οποίοι οδηγούν αυτά τα πατίνια οδηγούν πάρα πολύ επικίνδυνα.
0: Βεβαίως.
1: Μπαίνουν μέσα στο
0: χωρίς
1: δρόμο.
0: Χωρίς προστατευτικά, χωρίς κράνος, χωρίς επιγονατίδες, χωρίς ό,τι πρέπει την εξάρτηση, χωρίς φως και χωρίς κόρνα.
1: Ακριβώς. Είναι επικίνδυνοι. Ο Θεός να φυλάει, μπορεί να μην τους δεις.
0: Και ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι τα περισσότερα από αυτά, αν τα τσεκάρεις, είναι πειραγμένα. Δηλαδή, τι εννοώ.
1: Ναι.
0: Έχουν πάει και έχουν κάνει κάποια ειδική πατέντα στην τάση τους. Ηλεκτρική και τρέχουν πολύ περισσότερο, ναι, από το όριο που είναι, δεν ξέρω πόσα χιλιόμετρα.
1: Δεν σου συζητώ όταν το παρκάρουν δίπλα στα αυτοκίνητα και έχουν καταστρέψει στο γαλάτσι όλα τα μάξια, γιατί φυσάει ένα αέρα, πέφτει
0: παιδί
1: αυτό
0: μου,
1: και καταστρέφει.
0: Ένα το είχαν παρατημένο πάνω στη Συγκρού, αλλά από την πλευρά του Κράσπορ, τη νησίδα.
1: Έτσι ακριβώ, έχω δει και εγώ πάνω στο γαλάτσι.
0: Έμενε από μπαταρία, μάλλον.
1: Το παράτησε εκεί.
0: Πού, παιδί μου, μέσα στη μέση στι λωρίδε.
1: Στι εκεί, στη γαλατσίου να δει τι γίνεται.
0: Λοιπόν, τέλο πάντων. Τέλος, άκου, έχω χειρότερο.
1: Για πες.
0: Χειρότερο, αλλά τέλος πάντων, έχω κακό. Τέλος, η τελωνιακή ατέλεια για μικρά δέματα από Κίνα. Ήδη ξεκινήσαν οι πλατφόρμες και σου χρεώνουν 3 ευρώ. Πρόσεχε τώρα να καταλάβουμε τι εννοεί. 3 ευρώ αναγραμμή ή στίχο σε παρένθεση διασάφησης στις απευθείας εξ αποστάσεως πωλήσεις B2C, δηλαδή business to customer.
1: Δεν καταλαβαίνω.
0: Με απλά λόγια. Λοιπόν, για κάθε διαφορετικό προϊόν που αγοράζεις, σε χρεώνουν 3 ευρώ. Πες εσύ ότι έχεις αγοράσει 3 διαφορετικά προϊόντα του 2 ευρώ και το κόστος είναι 6 ευρώ. Δεν θα είναι 6 ευρώ. Θα είναι συν 9, θα είναι 15. Και εσύ που έχεις παραγγείλει ένα δέμα το οποίο είναι των 6 ευρώ, θα σου έρθει με 15 ευρώ τελικό κόστος. Έτσι, έχουν ήδη ξεκινήσει, γιατί κάποιοι δεν πρόλαβαν να προλάβουν. Mm. Λες, κοίταξε να δεις, πότε ξεκινάει 1 Ιουλίου. Εγώ θα παραγγείλω μέχρι και σήμερα.
1: Όχι.
0: Όσες ήδη έχουν κάνει παραγγελίες και δεν έχουν έρθει και έχουν ξεκινήσει και δεν έχουν εκτελονιστεί ακόμη. Ναι. Θα το χρεωθούν.
1: Μάλιστα.
0: Και κάποιοι τις ακυρώνουν.
1: Δεν θα τις ακυρώσεις.
0: Γιατί?
1: Όταν παραπάνω είναι το κόστος μεταφοράς από το ίδιο το προϊόν. Γι' αυτό άλλωστε ψωνίζανε φούλο κόσμος από αυτές τις.
0: Βέβαια. Γιατί υπήρχε αυτή η φτηνή.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Για άκου αυτό.
1: Δεν το
0: άκου αυτό.
1: Άκου.
0: Συνθήματα είναι αυτά. Δεν είναι συνθήματα για κάποια ομάδα. Όχι, ξέρεις τι είναι. Μέσα στους πανηγυρισμούς για το Μουντιάλ, ένας Αργεντίνος βρήκε ένα χαμένο πορτοφόλι κάτω. Χιλιάδες κόσμος τώρα.
1: Ναι.
0: Και αντί να το αγνοήσει ή να το πάρει τέλος πάντων, τι έκανε, διάβασε το όνομα του ιδιοκτήτη μέσα από το πορτοφόλι και άρχισαν όλοι μαζί να φωνάζουν το όνομά του. Έτσι ώστε να εξαπλωθεί.
1: Και να τον βρουν.
0: Και να πει αυτός, γιατί μην φωνάζει όλο το στάδιο. Να τον πει ρε αδερφέ, γιατί εκεί πέρα έχουν βρει το πορτοφόλι. Και όντως μετά από κάποια λεπτά βρέθηκε ο άνθρωπος και πήγε και παραλάβει το πορτοφόλι του.
1: Φανταστικό. Φανταστικό. Να, κάτι τέτοια γίνονται και λες ρε φίλε.
0: Υπάρχει ελπίδα. Πάμε πρωινό.
1: Τι ωραία. Πάμε και εμείς να ξεχάσουμε τίποτα, να φωνάζουμε πάμε πρωινό. Πάμε πρωινό.

0: Αθλητικός Γιώργος Μαζωνάκης, έχουμε ξεκινήσει με ωραίο flow, έτσι πάμε.
1: Πολύ.
0: Και επιπλέουμε. Αχ, να επιπλέουμε σε μια θάλασσα τώρα. Τέλος πάντων, στα δικά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα, ρε παιδιά.
2: Καλημέρα, καλημέρα στο ρυθμό. Καλημέρα, Βασίλη και Αθηνούλα. Να έχουμε όλοι μια πολύ, πολύ όμορφη Τρίτη.
0: Μαρίνα.
3: Σούπερ Μαρίνα, το Μαρινάκι.
0: Αλέξανδρε, γνώρισε τη Μαρίνα.
4: Τη γνώρισε μαμά μου, παιδιά.
0: Α, ναι.
3: Τη γνώρισε η μαμά σου.
4: Ναι, και είπα, ακούω ρυθμό φανατικά. Και μάλιστα.
3: Και ωραία. Στέλνει καλημέρες. Α, είναι αυτή η
0: Μαρίνα. Αυτή είναι, κοίτα να δεις.
5: Καλημέρα στο παράκι μου το όμορφο. Πώς νιώθουμε, φτωχή νιώθουμε.
0: Γκαζώνει η Μαρία.
5: Φτωχή. Ρε, παιδιά.
3: Σήμερα.
5: Ρε, παιδιά. Ένα καφέ παίρνουμε. Ένα καφέ. 2,80.
0: Πες το ψέματα.
5: Ένα διπλό καπουτσίνο.
3: Άστα βράτο.
0: Πες το ψέματα. 2,80.
3: Σήμερα είμαστε πλούσιοι. Μπήκαν οι μισθοί από αύριο πάλι με φτωχοί. Γιατί δεν τα έχουμε φάει όλοι.
0: Θα μπουν τώρα. Ήδη ξεκινάνε οι χρεώσεις αυτόματα σε μένα και μου λέει πλήρωσες, πλήρωσες. Χωρίς να έχω πληρώσει εγώ κάτι. Α, τόση ώρα αυτό κάνουμε. Τι ωραία, τι ωραία. Λοιπόν, πρόσεχε όμως. Γιατί έρχονται διάφορα email για λογαριασμούς, για κληρώσεις, για τέτοια και τα διαγράφουμε γιατί πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά. Γίνονται απάτες. Λοιπόν, έτσι και ένας κύριος εδώ πέρα στην Αυστραλία συνεχώς αγνοούσε ένα email και κάποια τηλέφωνα μάλιστα, γιατί έλεγε: κοίταξε να δεις και SMS, είναι ψέμα. Είναι ψέμα, προσπαθούν να μου κλέψουν λεφτά. Του λέγανε: άνθρωπέ μου, έχεις κερδίσει 27 εκατομμύρια ευρώ. Καλά, έγινε. Delete. Σπαμ. Μετά από λίγο. Έχετε κερδίσει.
3: Και εγώ το ίδιο θα έκανα. Λοιπόν. Πού να κερδίσεις.
0: Ευτυχώς η εταιρεία που ήταν η αντίστοιχη, η Powerball, δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και έστειλε και δεύτερο μήνυμα, το οποίο τράβηξε την προσοχή του. Αυτή τη φορά αποφάσισε να το διαβάζει ο άνθρωπος το μήνυμα προσεκτικά. Και όσο προχωρούσε στην ανάγνωση, κατάλαβε και συνειδητοποιούσε ότι δεν επρόκειτο για απάτη, αλλά για πραγματική ειδοποίηση νίκης. Μέσα σε λίγα λεπτά πέρασε από τη δυσπισία σε ένα ευχάριστο σοκ και κατάλαβε ότι πλέον είναι εκατομμυριούχος και μάλιστα με 27 εκατομμύρια ευρώ στο λογαριασμό. Κάποια στιγμή είχε πατήσει σε ένα αυτόματο συνδιαγωνισμό από αυτά που σου στέλνουν τα μπόνους και κέρδισε
3: 27 εκατομμύρια.
0: Ναι, ναι. Καλά, τώρα μην παίρνουμε θάρρος και μας στέλνουν ότι κερδίσετε 27 εκατομμύρια και τα ανοίγουμε και πατάμε στο link πάνω και βάζουμε αφημί και ταυτότητες.
3: Να σου πω έτσι για την ιστορία, δεν μου στέλνεις ένα τέτοιο μήνυμα.
0: Μόνο να υπάρχει.
3: Μόνο να υπάρχει, να το δω. Ότι κέρδισες τόσα.
0: Απίστευτο.
3: Ναι, φιλάκου, τι έπαθε ο άνθρωπος. Και το αγνοούσε, το αγνοούσε, το αγνοούσε.
0: Συγγνώμη, εσύ.
3: Και σε λέει κάποια στιγμή θα έρθετε να τα πάρετε, κύριε.
0: Άμα σου
3: πει
0: πέρα ένα μήνυμα email κιόλα και σου πει κερδίσετε 27 εκατομμύρια.
3: Εγώ θα του βρίσω κιόλα. Θα πω ναι, Παναγία
0: μου, block report, spam, αναφορά στο διαδίκτυο και. Και σβήσιμο λογαριασμού.
3: Κοίτα, θέλει προσοχή. Καλά κάνουμε εμείς και είμαστε επιφυλακτικοί.
0: Αλλά...
3: και δεν τα δεχόμαστε, βέβαια. Αλλά.

0: Γιώργος Αμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα άραγε, ε?
1: Θέλεις, τι? Μια Σαντορίνη δεν θέλεις?
2: Ναι ρε παιδιά.
1: Έλα να πάμε στο νησί ο ρυθμός, η κολλητή κι εσύ. Ένα μοναδικό τριήμερο για σένα και τα κολλητάρια σου, για σένα και την παρέα σου, 11 με 14 Σεπτεμβρίου. Βίλα Αντζέλικα αγάπες, με τα τζακούζια σας τα θερμενόμενα, με στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης, μια βίλα που μπορεί να φιλοξενήσει ως 6 άτομα. Τι πρέπει να κάνεις? Στείλε τώρα στο Viber του ρυθμού 6937-949-949 έναν τίτλο ενός νησιώτικου τραγουδιού. Σε παίρνουμε εμείς πίσω, βγαίνεις στον αέρα, το τραγουδάς και μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση που θα γίνει εδώ στο Πάμε Πρωινό, Παρασκευή 24 Ιουλίου.
0: Πάρα πολύ ωραία, αλλά τώρα είναι η στιγμή να στείλετε μήνυμα στο Viber με τον τίτλο από το νησιώτικο που θα βγείτε να τραγουδήσετε σε λίγο. Ξέρεις τι λέγαμε πριν εμείς. Ψάχνουμε για ασφάλεια. Και όσο ψάχνουμε, τόσο πολύ μπερδευόμαστε. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε όρους, καλύψεις, ψηλά γράμματα και δεν είναι τόσο απλό. Απλό είναι όμως να μην χρειάζεται να τα ξέρεις όλα αυτά. Στο Insurance Market συγκρίνεις Αθηνά εύκολα επιλογές. Σε παραπάνω από 25 ασφαλιστικές, βλέπεις καθαρά τι σου ταιριάζει και έχεις ανθρώπους δίπλα σου όλο το 24ωρο για να σε βοηθήσουν πραγματικά. Γι' αυτό εμπιστεύονται ήδη εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα την Insurance Market. 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή. Πάμε εύκολα για διάλειμμα. Πάμε με ταπεινότητα.
3: Η ταπεινότητα σε κάνει σπουδαίο. Ο σεβασμός σε κάνει άνθρωπο. Η ειλικρίνεια σε κάνει ξεχωριστό. Και η απλότητα σε κάνει μοναδικό.
1: Και αν δεν με πιστεύεις.
0: Φυλάκια.
4: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
5: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
4: Και η νομική προστασία?
5: Προστασία, αλλά νομική.
4: Και η απαλλαγή?
5: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
4: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
5: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια. Βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
7: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
8: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
9: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
10: Φίλες και φίλοι.
11: Μα είμαστε δύο.
10: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
12: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
14: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Και τώρα το έβδομο κάτι παίζει Powered by Day. Έρχεται στη Νέα Σμύρνη. Σάββατο 4 Ιουλίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. από τις 7 έως τις 9 το βράδυ στην πλατεία Νέα Σμύρνη. Δύο ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by Day.
2: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
11: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
15: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
16: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
17: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: Μπρέζα. Και ξεχνά τα. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες. Ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
4: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στο Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
5: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
6: Yes, yes, yes. Welcome back. Επιστρέψαμε. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου και Μασούτης. Έτσι, και Μασούτης.
7: Τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Νέα προϊόντα Mr. Grant. Δοκίμασε σήμερα στο Μασούτη από επιλεγμένες πρωτεσίλες με έμφαση στην τοπική παραγωγή και πιστοποιημένη ποιότητα. Τρόφιμα, φροντίδα και καθημερινές λύσεις με την υπογραφή που εμπιστεύεστε εδώ και 50 χρόνια σε πολύ οικονομικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Μασούτης, ποιότητα και οικονομία μαζί.
6: Ξέρεις τι έγινε τώρα. Είπαμε να μας στείλουν από το νησί και μας έστειλε η Στέλλα Γεωργιάδου.
7: Ναι.
6: Όχι η τραγουδίστρια, η γνωστή.
7: Άλλη Στέλλα Γεωργιάδου.
6: Άλλη Στέλλα
7: καλημέρα,
6: Γεωργιάδου.
7: Στέλλα.
6: Καλημέρα στο Viber.
7: Ναι.
6: Μία πάρα πολύ ωραία φωτογραφία και λέει καλημέρα από Κουφονίσια.
7: Έλα,
6: τώρα εμείς στέμε.
7: Έλα ρε παιδί μου, καλημέρα.
6: Η άλλη φίλη μας η Δάφνη, εκτός το ότι συμμετέχει για το νησί και μας είπε ποιο τραγούδι θέλει να τραγουδήσει, έχει στείλει ένα βίντεο που έχει αποθηκευμένο στο ηχοσύστημα του αυτοκινήτου το ρυθμό. Έχει χαλάσει το αυτοκινήτου το ηχοσύστημα. Το έχει βάλει τέρμα και δεν παίζει. Οπότε έχει πάρει ένα τραντζιστοράκι που έχει βάλει πάνω στο ταμπλό.
7: Καλά.
6: Και λέει, το έχω βάλει τέρμα, λέει, να ακούω από το τραντζιστοράκι.
7: Φανταστικό. Τι αυτό θα το κάνουμε story. Θα το κάνουμε story.
6: Είναι η Δάφνη, ε?
7: Ναι, υπέροχο. Αριστούργημα.
6: Να το κάνουμε story το βίντεο.
7: Να το κάνουμε story οπωσδήποτε.
6: Λοιπόν,
7: αυτό.
6: Κίνηση να δούμε τώρα, μια και είμαστε στο αυτοκίνητο. Για να δούμε κίνηση.
5: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
7: Έχουμε τον Πράκτορ Βουφού να μας ενημερώσει. Αφού σηκώσει τον drone του, θα περάσει πάνω από όλους τους δρόμους της πόλης. Τι γίνεται, Πράκτορ, έχει κίνηση παντού?
6: Το drone βλέπει κίνηση στο Κηφισό. Κατεβαίνοντας από τη Μεταμόρφωση μέχρι την Ιερά Οδό και ανεβαίνοντας μέχρι την έξοδο της Αχαρνών. Λίγη κινησούλα και στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου στο Φανάρι πριν το Χίλτον και από το Δέλτα Φαλήρων είσαι στην Παραλιακή για να πας προς τον Πειραιά. Τέλος, το πρωινό γνωστό ποτηλιάρισμα που έχει από το Χαϊδάρι και το Σχιστό μέχρι την Ελευσίνα. Καλημέρα.
5: Αθηνά. Ο καιρός σήμερα.
6: Λοιπόν, σήμερα έτσι μας έσκασε τριτιάτικο για το τέλος του μήνα να μας πεις τον καιρό ως Βασίλης Τερλέκας. Αλλά πρόσεχε, δεν θέλω να τραγουδήσεις.
7: Τι είναι?
6: Αυτά τα άλλα, τα ωραία που κάνει ο Βασίλης. Πριν λίγο να ξεκινήσει το τραγούδι, κάτι που ξέρεις, δίνει.
7: Έχεις βάλει και το σωστό τραγούδι.
6: Μπράβο.
7: Εντάξει, το έχω. Κάτσε να πιάσω συνέστημα, γιατί είμαι έγκυος. Από έμπνευση γεμάτος.
6: Και εσύ.
7: Θα δώσω τώρα. Είναι έτοιμο το συνέστημα να βγει.
6: Ναι.
7: Εντάξει. Θες και μικρόφωνο?
6: Σε
7: να φέρω, Αλέξανδρος.
6: Με βάθος μέσα.
7: Δίνω. Καύσον λοιπόν, έθριος ουρανός σήμερα. Έως και 38 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία.
6: Ναι, ναι.

0: Αύρα. Αλλά δεν φτάνει ως εδώ.
1: Βέβαια.
0: Τοπικά η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει και τους 39 βαθμούς Κελσίου.
1: Μπορεί.
0: Θέλω να προσέχεις. Θέλω να βάλεις αντιλιακό γιατί...
1: Ναι, γιατί...
0: γιατί ο δείκτης UV είναι υψηλός.

0: Παιδιά, δεν έχετε παράπονο. Σας πήγαμε σε νησί, στη συναυλία που είχα δει κάποτε Βασίλη Καρά, Βασίλη Τερλέγκα, σε γήπεδο μέσα χωμάτινο.
1: Έπως.
0: Και έτσι θα σας πάμε κάθε ώρα, έτσι, στο παρά 20. Αυτός είναι ο καιρός σήμερα. Και αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης.

0: Ψέματα και αλήθειες από το Θοδωρή Φέρι. Καλημέρα, πάμε πρωινό εδώ με τα social media μας που προσπαθούμε να σας ανεβάσουμε, να κάνουμε tag και εσάς και εμάς. Ένα story, ρε παιδιά, και ο ρυθμός ανταποκρίνεται. Το πάμε πρωινό είναι εδώ.
1: Ναι, θέλω να μας ζητήσουμε κάποια στιγμή να μας στείλουν και stories να κάνουμε έτσι.
0: Βεβαίως,
1: να το κάνουμε
0: και
1: αυτό. Προς το παρόν όμως είναι η ώρα. Η ώρα να μας στείλετε τα stories σας, αλλά τα stories αυτά που έχετε ζήσει, τις ιστορίες δηλαδή, τα παράλογα, τα παράξενα και ό,τι παρατράγουδο έχετε ζήσει καλεσμένοι σε γάμο.
0: Σε γάμο.
1: Μπορεί και όχι καλεσμένοι, μπορεί και στο γάμο σας.
0: Και στο γάμο σας.
1: Σήμερα λοιπόν, μιας και ξεκινήσανε οι γάμοι και είναι πάρα πολύ και φέτος το καλοκαίρι,
0: ναι,
1: και τα βαφτίσια, θέλουμε να μας πείτε κάποιο παρατράγουδο που, ναι, έχετε ακούσει, που έχετε ζήσει σε κάποιον γάμο.
0: Εγώ δούλευα σε γάμους όταν ήμουν σε Σαντορίνη. Και τι εννοώ, το κατάστημα, το beach bar, mm-hmm, χώρος που δούλευα, έκανε συχνά πυκνά πολλούς γάμους, ναι, στη Σαντορίνη, γιατί είναι ένα πολύ δυνατό σποτ έτσι για δεξίωση και τέτοια. Και πάρτι. Εκεί λοιπόν εγώ, καλή ώρα, έκανα και το DJ κάποιες,
1: ναι,
0: φορές. Με ένα ωραίο αντίτιμο, δεν μπορώ να πω,
1: ναι,
0: αλλά να σου πω κάτι. Το τι γκρίνια έπεφτε μου σε κάποιους γάμους και ειδικά.
1: Σοβαρά.
0: Ειδικά όταν είχε να κάνει με ένα σόι Ελλήνων. Δηλαδή, αν κάποιος από τους πεθερούς, την ύφη, το γαμπρό, ήταν από Ελλάδα μεριά, γιατί οι περισσότεροι ήταν τουρίστες, ναι, οι άνθρωποι, οπότε περνάγαν τέλεια με όλα, υπήρχε γκρίνια. Δεν θα ξεχάσω ένα περιστατικό που έρχεται η πεθερά, κάποια στιγμή, 2-3 η ώρα, μεθυσμένη, και μου λέει: βάλει τα θρακιώτικα. Λέω: τι θρακιώτικα. Δεν έχεις θρακιώτικα, μου λέει. Λέω: θα έπρεπε να έχω και θρακιώτικα εγώ στην μπάνκα
1: στη
0: μου.
1: Σαντορίνη.
0: Στη Σαντορίνη. Λέει: δεν ήξερες, λέει, ότι η πλευρά της νύφης ή από εκεί είμαστε από τη Θράκη. Λέω: όχι.
1: Ξέρεις
0: και ξεκινάει μια φασαρία.
1: Τι φταίς εσύ που δεν στο έπανε.
0: Εν τω μεταξύ μου είχαν δώσει λίστα τα νιόπαντρα.
1: Ναι.
0: Απλά τα νιόπαντρα θέλουν να αποφύγουν τα θρακιώτικα και δεν τα είχαν μέσα. Πού να ξέρω εγώ να κατεβάσω μια μπαϊντούσκα και ένα τρυπάτι, ένα πώς λέγεται αυτό, ένα. Κατάλαβε.
1: Και την πλήρωσε ο DJ.
0: Δεν καταλαβαίνει τι έγινε.
1: Τι
0: δεν καταλαβαίνει.
1: Και
0: γιατί έχουν πιει. Και λένε: κοιτάξτε να δείτε, πληρώνουμε, κύριε.
1: Ναι.
0: Είναι η μοναδική νύχτα που έχουμε έρθει εδώ πέρα στο, να πληρώσουμε το. Και δεν μας έχει στρακιώτικα.
1: Βρήκε στρακιώτικα τελικά.
0: Κατέβασε και λίγο από το YouTube κάποια πράγματα, έπαιξαν 2-3 πράγματα.
1: Μα τι τραβάνε και DJ στο γάμο και με τις παραγγελίες και να χορέψει και ο κουμπάρος και να χορέψει και ο πρώτος ξάδελφος.
0: Και όπως είπες και εσύ, είναι μεγάλο ζήτημα τώρα η μουσική στο γάμο.
1: Πολύ
0: μεγάλο,
1: βέβαια. Πολύ σοβαρό και γίνονται πολλοί τσακωμοί.
0: Το φέρουν βαραίως.
1: Ναι. Ειδικά αν ο γαμπρός ή η νύφη, ξέρω εγώ, είναι από κάπου.
0: Άστα να πάνε.
1: Πρέπει να του θυμίσει το σόι όλο. Αλλά πού να μυρίσει τα νύχια σου τώρα.
0: Το μόνιμο πρόβλημα, να έχει δίκιο.
1: Λοιπόν, εγώ θα σα πω ένα παρατράγουδο πολύ σοβαρό. Είχα μια φίλη. Έχω ακόμα αυτή τη φίλη, θα ακούει τώρα τι να κάνουμε, το έκανες. Άκουσέ το κιόλας. Λοιπόν, αυτή δεν ήθελε με τίποτα την κοπέλα του αδελφού της. Πώς είναι αυτή,
0: την
1: κουνιάδα,
0: δηλαδή.
1: Είναι κάπως λέει, κουνιάδα.
0: Στο γάμο τι ήταν αυτή.
1: Όχι, ο αδελφός της έχει,
0: ναι,
1: μια κοπέλα,
0: ναι.
1: Πώς λέγεται αυτή, ο αδελφός μου εμένα έχει μια
0: η
1: κοπέλα.
0: Κουνιάδα.
1: Η κουνιάδα μου. Κουνιάδα μου λέγεται.
0: Κουνιάδα λέγεται.
1: Ωραία.
0: Κουνιάδα.
1: Γιατί τα μπερδεύω αυτά τα κουνιάδα
0: ματζανάκια. Δεν είναι νύφη, είναι
1: τα
0: κουνιάδα.
1: Λοιπόν, δεν είναι νύφη.
0: Όχι, είναι κουνιάδα.
1: Α, ωραία.
0: Πέστρε, καταλάβαμε.
1: Λοιπόν, η γυναίκα λοιπόν του αδελφού της δεν την ήθελε με τίποτα, δεν την πήγαινε και μου λέγε: έτσι και την παντρευτεί, θα δει την ύλα, θα τη κάνω εγώ στο γάμο.
0: Γάμο ακόμα.
1: Ου, με το που τα φτιάξαν, δεν την ήθελε.
0: Και καθώς τελικά φτάσαμε στο γάμο.
1: Και φτάνουμε στο γάμο και σκάει λοιπόν η αδελφή του γαμπρού με ένα άσπρο φόρεμα ίδιο.
0: Όχι,
1: με τον νυφικό.
0: Όχι, ρε παιδιά. Έλα, είναι το χειρότερο.
1: Και
0: εκτός
1: και
0: αν έχει θέμα. Αν έχει θέμα λευκά, ναι.
1: Όχι, αλλά παιδί μου. Στο γάμο, παιδιά, απαγορεύεται να φορέσει άλλη γυναίκα λευκό χρώμα. Πέραν της νύφης, έτσι να τα λέμε αυτά.
0: Και που βλέπω και κάτι πεθερές να φοράνε τα λευκά και να είναι δίπλα κοκκό.
1: Ρεζίλι, ρεζίλι. Ευτυχώς δεν πήγα στο γάμο.
0: Και με δαντέλα και με φουρό.
1: Ήταν νυφικό κανονικό. Ξέρεις τι της έκανε της κοπέλας.
0: Το χειρότερο, έλα, όχι το χειρότερο.
1: Έλα, δεν είναι σωστό.
0: Είναι για να την πιάσει τρέσα με τρέσα εκεί πέρα και να γίνουν αυτά που βλέπουμε στα viral.
1: Της είπε, σήκω φύγε, της είπε, έγινε μανούρα.
0: Α, ναι.
1: Βέβαια. Μα είναι προσβλητικό τώρα, δεν το καταλαβαίνω. Μου λέει,
0: πήγαινε μάζεψε.
1: Μπορεί να δεχθεί ο γονό και στείλει να φύγει.
0: Λοιπόν, εσείς έχετε τέτοιες ιστορίες από παρατράγωδα γάμων.
1: Πολλά καλέ. Μας τη αδελφή μου δεν ήρθανε τα λουλούδια ο στολισμός. Ψάχναμε να βρούμε λουλούδια. Πολλά έχω να σας πω.
0: Λοιπόν, ωραία. Θα πούμε και άλλα πολλά παρακάτω. Οπότε αυτό που έχετε να κάνετε είναι μην βαρεθείτε. Καθίστε, γράψτε μια εκθεσούλα.
1: Ναι,
0: ένα. Ηχογραφήστε το.
1: Οπωσδήποτε στο 6937-949-949 τα περιμένουμε.
2: Μια πάπια
0: μα. Ποια πάπια?
3: Μια πάπια με παπιά!
4: Τα με 10.
2: Πάμε πρωινό.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Μια πάπια μα. Ποια πια. Έλα, ρε!

0: Μέλισσες και ένα στο ρυθμό 949. Καλώς ήρθατε, ταλεντάρες μας. Λοιπόν, τι εννοώ, ταλεντάρες στο τραγούδι. Έτσι ήρθε η στιγμή να το ρίξετε το ρεφρέν σας, ρε παιδί μου.
1: Πω, και να πάτε στη Σαντορίνη 11 με 14 Σεπτεμβρίου στη Βιλάρα.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Ποιος είναι στη γραμμή και κληρώθηκε να τραγουδήσει?
1: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Ποιος είναι, παρακαλώ?
4: Είμαι η Ζαχαρούλα.
0: Γεια σου, ρε Ζαχαρούλα.
1: Ζαχαρούλα, τι ωραίο όνομα.
0: Νησιώτησα είσαι?
4: Είμαι νησιώτησα, είμαι από την Εύβοια.
0: Την Εύβοια, και τι σημαίνει αυτό?
4: Ότι θα σας τραγουδήσω την Ευβοιώτησα.
0: Ορίστε.
1: Σε παρακαλώ, βάλε μας όλο το συνέστημα τώρα μέσα. Πήγαινε μας Εύβοια.
4: Εγώ θα το βάλω το συνέστημα, ζητάω συγγνώμη από τους ακροατές για τη φωνή.
0: Άντε καλέ, σε βλέπουμε τσαχπίνα.
1: Πάμε Ζαχαρούλα, ξεκίνα.
0: Πάμε Ευβοιώτησα.
4: Λοιπόν, απ' τον Αέτο μέχρι τους Μήλους ρωτήσα πολλούς γνωστούς και φίλους αν σε είδαν να με περιμένει. Μα κάνεις, δεν ήξερε που μένει.
0: Φτάνει, τέλειο.
1: Το δώσες.
0: Βέβαια ήταν λίγο, έλειαζε λίγο το μια ωραία πεταλούδα. Μια ωραία.
1: Το ωραία η Ζαχαρούλα. Και έτσι μπήκε στην κλήρωση που θα γίνει Παρασκευή 24 Ιουλίου εδώ στο Πάμε Πρωινό. Καλή επιτυχία, Ζαχαρούλα.
0: Μπράβο, Ζαχαρούλα.
4: Ευχαριστώ, είστε υπέροχοι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε να σε ακούσουμε, να κληρωθείς και να πας στη Σαντορινάρα. Τα φιλιά μας.
4: Τα φιλιά μας. Γεια σας.

0: Το φορτηγό ήταν αυτό της Νατάσας Θεοδωρίδου, πολύ αγαπημένο της Αθηνάς μου εδώ
1: εγώ,
0: πέρα.
1: Εγώ του λέω, βάλ το διαπασό να το ακούμε εδώ πέρα, να το χορέψουμε.
0: Θα πούμε αντίο στην πρώτη ώρα προς το παρόν, mm-hmm. έτσι. Θα πούμε αντίο και στην αυτία των ταξιδιών όμως, με την Travel Fix ODF. Οι διασπυρώμενες ταινίες στο στόμα περιέχουν εκχυλίσματα τζίντζερ, κόκκινο τζίντζερ και χαμομηλιού που βοηθούν στην άμεση ανακούφιση. Χωρίς υπνηλία, χωρίς συντηρητικά, μόνο καθαρή βοήθεια για να απολαμβάνεις κάθε ταξίδι. Travel Fix ODF, η φυσική λύση για την αυτία, είναι από τη Unifarma. Εντάξει, μάγκες,
1: μόρτιδες. Ναι, και ακούω και κάτι άλογα να έχονται.
0: Έχω και τα άλογα, έτσι, και μην ξεχνάτε.
2: Και το σακάκι φορεμένο ανάποδα. Αυτό. Έτσι, γιατί είναι η μόδα.
3: Μπράβο. Ο ρυθμός 949 προτείνει.
4: Η ενέργεια της εβδομάδας έχει ήχο και είναι στο Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 30 Ιουνίου για ένα live γεμάτο ένταση, beats και καλοκαιρινή ενέργεια. Ο Ακύλας φέρνει το Prestar Tour Powered by ΔΕΗ. Αλλάζουμε ρυθμό. 1, 2 και 3 Ιουλίου πάμε Εθνική Λυρική Σκηνή στο 3ο Φεστιβάλ Κρουστών Εναλλακτικής Σκηνής με τη ΔΕΗ Μεγάλο Χορηγό. Και φυσικά, καλοκαίρι σημαίνει Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουλίου οι Πέρσες ζωντανεύουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Και στο τέλος, οι Florence and the Machine ανοίγουν το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ στις 14 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ P5. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι κι εσύ εκεί. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
5: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
6: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
7: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
6: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
8: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
6: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί.
9: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
6: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
10: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
6: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
11: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
6: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
12: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Ο πάπα, τι κάνεις εκεί?
14: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
13: Ευκολία σου λέω.
14: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
13: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
15: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
13: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
16: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.

0: και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Ναι, κυρίες και κύριοι, και έφτασε η ώρα.
5: Ούτε ρυθμισμένα να ήταν αυτά τα άλογα, ρε παιδί μου.
4: Μπαίνει στο στούντιο του ρυθμού μέσα στο άρμα τη σημεία.
5: Η μοναδική.
4: Η Μπέτη.
5: Με το κόκκινο σωσίβιό της σήμερα, baby.

0: Παναγία.
1: Ρε τι φοράτα είπε, ρε.
2: Την καπούλια, συγγνώμη, τι είναι αυτό.
1: Τα καπούλια.
0: Καλημέρα.
1: Good morning, how are you?
0: Καλά είμαστε εδώ πέρα.
1: Ακάφεδη, αλλά για ανθρώπους που δεν έχουν πιει καφέ. Εγώ δηλαδή δεν έχω πιει καφέ σήμερα. Χθες ο Φορτούνης δεν είχε πιει.
3: Ναι.
1: Γιατί κάνουμε εξετάσεις, είμαστε καλά.
0: Ένα αλλάξ πάμε.
3: Ναι. Έτσι είναι όταν μεγαλώνεις, πας για εξετάσεις.
0: Είδες, πας για εξετάσεις ξανά και ξανά. Πέτη, τι κάνουμε?
3: Είμαι καλά. Εγώ δεν έχω κάνει εξετάσεις τώρα.
1: Okay.
3: Έχει πόσο πριν,
1: λίγο
3: 8 μήνο,
0: εντάξει, και εσύ.
3: Κάνει. Μια φορά το χρόνο.
0: Μια φορά το χρόνο.
3: Εντός, πια αν δούμε κάτι. Εντάξει, είμαστε. Κρατιόμαστε ακόμα. Λοιπόν. Αλλά κρατιέμαι που έλεγε για να πάρω για το
0: χρόνο. Αντέχεις,
3: ναι.
0: Έρχεσαι από γυρίσματα, πας σε γυρίσματα.
3: Πάω σε γυρίσματα, πάω και έρχομαι. Περιφέρω το κουφάρι
0: δεν
3: μου πέρα δόθε.
0: Προχωράει το θέμα εκεί πέρα. Έχουμε content, έχουμε.
3: Βέβαια προχωράει.
0: Αλίμονο.
3: Σε παρακαλώ τώρα.
1: Θα δούμε κανένα κορμί έτσι που να μα ανταριάσει.
0: Baywatch.
3: Θα δείτε, θα δούμε.
0: Αλήθεια. Ανδρικό και γυναικό.
3: Ναι.
1: Ανυπομονούμε για το GNTM, όπως ανυπομονούμε να μας πεις για το θέμα ημέρας μας που έχουμε σήμερα και ο κόσμος μας στέλνει στο 6937-949-949 παρατράγουδα που έχουν συμβεί σε γάμους.
3: Γάμους και βαφτίσεις.
1: Και βαφτίσεις.
0: Ναι, σωστά.
3: Ό,τι μυστήρια. Έχετε. Ναι. Σε μυστήριο, εν πάση περιπτώσει. Σας άκουσα και εσάς πάρα πολύ πλάκα. Έχω να σας πω ιστοριάρα φανταστική, δεν ξέρω αν προλαβαίνω τώρα όμως.
1: Είναι μεγάλη.
0: Άμα γουστάρεις να την πεις τώρα.
3: Θέλω να σας πω, είναι η ιστορία που έγινε ο Ηλίας Ψινάκης Νονός. Που βάφτισε του σχορεμένου του
0: κουμπάρου
3: του το παιδί, τέλος πάντων, του μάνου, του ενός του καμπίτσι του σκηνοθέτη. Του λένε λοιπόν, θα βαφτίσει το παιδάκι. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ήταν το δεύτερο, τρίτο παιδάκι του. Λέει εντάξει, πότε? Λέει, ξέρω εγώ, σε 2 μήνες από τώρα. Λέει, ωραία, πάρτε τα λεφτά. Ψωρίστε όλα τα πάντα. Και απλά πάρτε με μια εβδομάδα πριν για να έρθω. Λέει, εντάξει, να μην το ξεχάσω. Εντάξει, του λένε. Τον παίρνουν.
0: Νονός.
3: Λοιπόν, ήταν αρχές Ιουνίου. Και του λένε, λοιπόν, έλα, Ηλία μου, αυτό το Σαββατοκύριακο είναι.
4: Ποιο αυτό?
3: Λέει, αυτό που έρχεται.
4: Είστε τρελή, καθ' το κυμπρέματο. Σαν κυμπρέματο φωτίζει με το παιδί. Δεν είναι κανένα στην Αθήνα. Δεν είναι παπαράτσι.
3: Εποχές τώρα παπαράτσι που κρέμονταν από τα δέντρα,
1: ναι,
3: θέλω να σα πω, έτσι. Μεγάλες εποχές τότε.
0: Λάθος στιγμή δηλαδή.
3: Λάθος στιγμή.
0: Επικοινωνιακά.
4: Δεν μπορεί να
0: μάνατζερ.
1: Έπρεπε να το.
3: Λέει,
4: ακυρώστε τη.
3: Λέει, τι να ακυρώσουμε, τι βάφτιση να ακυρώσουμε, έξτρα δηλαδή.
0: Γιατί λείπουν οι παπαράτσι.
3: Ναι, όχι, λείπουν οι παπαράτσι, λείπουν οι celebrity. Πώ θα του κάνουν, έχουν πάει όλοι Μύκονο. Είναι όλοι στην Μύκονο, έχετε τρελαθεί ο κυμπρέματο.
0: Πάμε εκεί να το κάνουμε.
3: Ναι, του λένε δεν γίνεται να τα ακυρώσουμε, είναι όλα κλεισμένα κτλ. Τέλος πάντων, μεταβαίων και κλάδων, φτάνει στην εκκλησία ο Ηλίας. Έχει καλέσει και όσους μπορεί να καλέσει από celebrities, γιατί αυτό τον ένοιαζε, να, όλο αυτό να αναπαραχθεί.
4: Κρεμόντουσε.

0: Λέει, μα περάτσε από τα δέντρα. Τέλος πάντων, φτάνει στην εκκλησία. Εννοείται ότι δεν ξέρει, το πιστεύω. Εννοείται.
1: Εντάξει,
0: αλλά δεν έχει να κάνει, το διαβάζει. Φτάνει λοιπόν εκεί και ξεκινάει ο παπάς να λέει το πιστεύω. Και λέει, πιστεύω εις έναν Θεό. Και έπρεπε ο Ηλίας να πει το ίδιο. Και λέει, ου, κάτι ψινάκι.
1: Τι?
0: Κοιτάζουν όλοι. Ναι, ναι. Λοιπόν, κοιτάζουν όλοι έντρομοι, παγώνουν. Σου λέει, λέει ο ψινάκι. Δικιά μας είναι ο παπάς, δεν το ξέρετε. Του λένε, σταμάτα ρε για τον παπά μου, το λες. Καλό. Πατέρα παντοκράτορα, παγωμάρα στην εκκλησία. Τι ουρανού,
1: γιατί?
0: Και στο τέλος τελειώνει. Δεν ήθελε να το πει, το πιστεύω, και έλεγε ου, αστείο, ως πλάκα. Και οι άλλοι είχαν τρομάξει ότι θα τον διώξει ο παπάς. Και ήταν πολύ αμήχανο. Και στο τέλος τελειώνει ο παπάς και κάνει ο ίδιος ο παπάς. Και κάνει ο ψυνάκης. Σας τα έλεγα τη δουλειά μας.
1: Καταπληκτικό. Δεν τον έδιωξε ο παπάς.
0: Καθόλου.
1: Να κατεβάσει τον πολυέλεπη κλειστό.
0: Ψυνάκης είναι αυτός, παιδί μου, τα καταφέρει.

0: Θα του τα δώσουμε του ακροατή στο χέρι και στο αυτί. Γιατί το όλα στη φορά είναι εδώ.
1: Όλα θέλω να τα ξέρω όλα.
2: Όλα στη φορά.
1: Όλα.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαι εδώ Αθηνά Αφαλίδου με το όλα στη φορά. Όλα τα gossip αυτή τη στιγμή βγαίνουν στον αέρα και έχουμε ένα έκτακτο δελτίο. Καθώς μας ενημέρωσαν από το control πως η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου δήλωσε έτοιμη να κάνει ενημέρωση. Παρακαλώ, ας ακούσουμε το απόσπασμα.
4: Της Αλεξάνδρας Παναγιώταρου.
3: Βεβαίως.
4: Ωραία, πάμε.
5: Στο κομμάτι μιας info εκπομπής.
6: Νομίζω ότι θα μπορούσα να το υποστηρίξω. Αν και γενικότερα μου αρέσει η ψυχαγωγία πιο πολύ.
3: Αλλά παρόλα αυτά θα έκανε και info.
7: Πιστεύετε ότι αν έβγαινε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου στο δελτίο και έλεγε τις ειδήσεις, θα ακούγαμε τις ειδήσεις? Εγώ πιστεύω πως όχι. Θα κοιτάγαμε το μπούστο, θα κοιτάγαμε την μπούκλα.
3: Εντάξει, δεν ήθελε και ειδήσεις η κοπέλα. Μία info εκπομπή.
4: Μήπως το καιρό.
3: Info εκπομπή δεν θα πει την είδηση.
4: Μήπως θα μπορούσε να πει το καιρό. Το έχει πει και η Πετρούλα το καιρό. Το έχει πει και η Ελένη Τσολάκη χορεύοντας τον καιρό.
3: Ο καιρός, τον λέω και εγώ τον καιρό.
4: Αν το λες και εσύ τον καιρό, ορίστε, μπράβο.
3: Όλες οι ωραίες γυναίκες.
4: Με το ωραίο μπούτσο.
3: Λοιπόν, αλλά info ας πούμε, εγώ δεν ξέρω αν θα μπορούσα να τη φανταστώ.
4: Πάντως το εννοούσε, δεν το είπε αστεία.
3: Ναι. Εσάς πώς σας ακούγεται αυτή η σαν πρόταση? Γιατί τώρα, ας πούμε.
7: Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα.
3: Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα.
4: Ναι, ναι.
3: Πολύ ωραία.
7: Θα ήθελα πολύ να δω ποιος θα της δώσει αυτό το βήμα να το κάνει. Πολύ θα ήθελα.
4: Να μας πει και πού θα ήθελε, όντως, ναι.
3: Okay. Λοιπόν, συνεχίζουμε με μαθήματα.
7: Ναι.
3: Αυτοβελτίωσης.
7: Ναι.
3: Μαθήματα συμπεριφοράς.
7: NLP.
3: Και πώς πρέπει να ξυπνάμε κάθε πρωί.
7: Ναι.
3: Ο Γιώργος Ασημακόπουλος διδάσκει το σωστό το NLP.
8: Oh. Καταρχήν ξυπνάω και λέω, αγάπη μου, πόσο ωραίος είσαι. Εννοείται. Παιδιά, το σώμα μας είναι ο ναός μας. Που πρέπει να το προσέχουμε.
4: Βεβαίως.
3: Τον λατρεύω από τα βάθη της καρδιάς μου.
4: Το σώμα.
3: Από όλα που το λέει έτσι όπως το λέει.
4: Ξυπνάω κάθε πρωί. Ανάλογα και πώς το χρησιμοποιείς το σώμα σου κιόλας. Δηλαδή θέλω να πω, αν είσαι γυμναστής.
3: Ναι.
4: Είναι το σώμα σου ένα εργαλείο.
7: Αφού είναι ναός, τον προσκυνάνε.
4: Μπράβο.
3: Προσκυνήστε το είδωλο.
7: Πέφτεις εκεί μπροστά, το προσκυνάς και κάνεις και μετάνοια. Και λες, ευχαριστώ Θεέ μου.
3: Έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Ξυπνάω κάθε πρωί και λέω πόσο ωραίο είσαι.
7: Μα είναι πολύ ωραίο κούκλος.
4: Κούκλος είναι και έχει και σωματάρα.
3: Δεν το συζητάμε και είναι και φανταστικό παιδί.
7: Εγώ που ξυπνάω και βλέπω τους κύκλους μου το πρωί.
3: Το λες εσύ.
7: Ταλαιπωρημένη δεν το λέω.
3: Γιατί δεν το
7: λες έτσι, κούκλα μου, σου λουπά σου λίγο. Πλύνε λίγο.
3: Είναι λάθος αυτό. Θα πρέπει να κάνεις.
7: Βεβηλωμένος.
3: Βεβηλώθηκε!
4: Το καντήλι μου!
3: Βεβηλωθήκες!
4: Βεβηλωθήκες!
3: Λοιπόν, Αντώνης Ρέμος, παιδιά, εδώ στο Ρυθμός Tube. Καταπληκτική συνέντευξη, μπορείτε να την ακούσετε όλοι. Στο Ρυθμός Classics, βεβαίως, που σας είχαμε πει με τη Γιώτα Τσιμπρικίδου. Να μπείτε να τα ακούσετε.
4: Ανέβηκε χθες
3: μια πολύ ωραία συνέντευξη, αφιερωματική. Είπε πάρα πολλά πράγματα. Ένα που μου έκανε εντύπωση. Ήταν σε σχέση με τη συνεργασία του με τον Γιώργο Θεοφάνους. Όλοι ξέρουμε και πιστεύουμε μάλλον πως η συνεργασία τους ξεκίνησε με το «Έλα να με τελειώσεις» κτλ. Όχι! Είχε υπάρξει συνάντηση και πριν από αυτές τις επιτυχίες. Και άκου τι έγινε.
7: Τι?
9: Και έρχεται με ένα δίσκο και με τραγούδια και αρχίζει και μου δίνει τότε το «Κάνεις την άκρη να περάσω, θα σε ξεπεράσω». Όπως θα σε ξεπεράσω. Στο σταυρό που σου κάνω. Δηλαδή 5 στα 5 επιτυχίες.
3: Το πούμε μετά.
9: Αλλά ήρθε με λίγο. Με ένα εφάκι τύπου, ναι, αλλά τα δικά μου τραγούδια θα είναι τίτλος δίσκου. Τα δικά μου τραγούδια θα γίνουν βίντεο κλιπ. Κάτσε ρε φίλε. Δηλαδή οι άλλοι δεν έχουν δικαίωμα, δηλαδή δεν μας πει αυτός τι θα κάνουμε. Άμα έρχεται έτσι, λέω, πες να μην έρθει.
4: Το Θεοφάνο.
9: Τώρα πιστηρικά, εγώ σηκώνω ανώστημα και λέω.
10: Έτσι ξεκινήσατε δηλαδή.
9: Έτσι και δεν τα παίρνουν τα κομμάτια και τα δίνει στην Άτζελα, τα δίνει από εδώ και έτσι τα τραγούδια στον Πασκάλ Τερζή και κάνουν όντως μεγάλη
10: επιτυχία.
3: Παιδιά, είναι καταπληκτική συνέντευξη.
4: Να πείτε
3: να την ακούσετε.
7: Να περάσω. Κάνε
3: την άκρη να περάσω. Που το είπε η Άντζελα Δημητρίου. Το στο σταυρό που σου κάνω. Του Τερζή, το θυμάστε αυτό που λέει. Στο σταυρό που δώσε μου μια ευκαιρία ακόμα.
7: Έτσι.
4: Αυτό.
3: Ναι.
4: Τη Άντζελα,
7: τραγουδάρες του δώσε μου.
10: Κάνε στην άκρη να περάσω. Απόψε θα σε ξεπεράσω.
4: Ναι, αλλά έχει μείνει τώρα με την Άντζελα. Συγγνώμη.
0: Ναι, εντάξει. Εγώ τις έχω
7: σου λέει όμως ότι μου έφερε όλα. Πόσα τραγούδια και ήταν όλα επιτυχίες.
0: Και μετά από χρόνια λέει θέλω να συνεργαστούμε με τον Αντώνη Ρέμο. Ας πάρω όσα τραγούδια δηλαδή θέλει. Γιατί και έκαναν αυτές τις τεράστιες επιτυχίες.
7: Βέβαια παιδιά, πολύ ωραία ιστορία.
0: Πολύ, πολύ.
11: Το ραντάρ του ρυθμού 949.
4: Το ραντάρ εκεί.
11: Ψάχνει στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
0: Και γιατί δίνει πολλά λεφτά.
7: Ξύπνησε το ραντάρ, παιδιά, για να δούμε.
4: Αλλά τέλος πάντων.
0: 150.
4: Α, ψάχνουμε κάποιον ή κάποια σήμερα στο πρώτο στοιχείο,
0: ναι,
4: που να έχει γεννηθεί μεταξύ 6 και 16 οποιοδήποτε μήνα, παιδιά.
7: Ωραία, από 6 ή 16 οποιοδήποτε μήνα.
0: Ωραία, τέλεια.

0: Λοιπόν, σας ζητήσαμε να μας πείτε ιστορίες ευτράπελα που έχετε ζήσει σε γάμους και σε βαφτίσια. Εμείς τα δικά μας τα πάμε. Ελπίζω να ευχαριστηθήκατε. Μας στείλατε όμως και εσείς τα δικά σας. Η Τζίνα λοιπόν λέει, στη βάφτιση του γιού μου λυπήθηκα πάρα πολύ τον παπά.
1: Τι έγινε?
0: Στο απεταξάμιν λέει στον ονό να φτύσει. Αυτό που κάνω.
2: Τρεις φορές.
1: Ναι, τον του στείνεις.
0: Τον βλέπω, λέει τον ονό. Είχε μια πορεία στο βλέμμα. Δεν είχε ξαναπάει σε βάφτιση προφανώς. Δεν το είχε ξαναδεί όλο αυτό. Δεν ήξερε. Τον κοιτάει λοιπόν με απορία τον παπά. Του λέει ο παπάς, φτύσε, παιδί μου. Πού, ο νονός.
1: Δεν το είχαν πει, ρε.
0: Του ξαναλέει, φτύσε. Πρέπει να κάνεις έτσι. Ο νονός λέει, σίγουρα. Φτύσε, ρε, του λέει ο παπάς επιτακτικά. Και του ρίχνει, λέει, μια ροχάλα μπαμπάτσικια ο νονός του παπά. Τι κάνεις εκεί, του ουρλιάζει ο παπάς. Λέει, εσείς δεν μου είπατε παππούλη να φτύσω. Εντάξει, ήταν με απορία, με απορία και τρόμο.
2: Μα και εσύ πήγες να γίνεις ζωής.
0: Και λέει, όχι, στα αλήθεια, ρε Κριστιανέ.
1: Κάνε ό,τι φτύνεις.
0: Και τι λέει αυτός. Του έδωσε και κατάλαβε του σατανά ο νονός. Να τον φτύσεις, λέει, παππού, για να τον κάνεις μπάνιο. Τέλος πάντων, προχωράει, έρχεται, λέει, η ώρα να βουτήξει το μικρό στην κολυμπήθρα και έτσι όπως τον κρατούσε. Του ο μικρός ρίχνει ένα κατούριμα στο παπούτσι του παπά επάνω. Ο παπάς αυτός, όπως καταλαβαίνετε, λίγη ροχάλα, λίγο το κατούριμα και στο τέλος του λέει, δεν του έχεις βάλει και λάδι ακόμα, του λέει, παπάς, φαντάσου.
1: Ότι πήρε τα χούγια του,
2: ναι, έτσι. Ναι, ναι.
0: Έχουμε και ένα ηχητικό.
1: Α, ναι.
0: Ο Παύλος μας έστειλε,
1: για να το ακούσουμε.
3: Τραγουδούσα σε γάμο στην Αμαλιάδα μια χρονιά. Και επειδή δεν είπα ένα τραγούδι, δεν το ήξερα. Ένα.
2: Ναι. Δεν θυμάμαι.
3: Δεν ξέρω καν αν υπάρχει αυτό το τραγούδι.
1: Ναι.
3: Εκεί τη περιοχή το λέγει ένα ντόπιο λαϊκό τραγουδιστή.
2: Ναι.
3: Τον επειδή δεν το ήξερα, ήρθε ο γαμπρό και μου το άκουσε αυτή.
2: Σου πω λίγο. Σου πω, δεν το ξέρει.
0: Και θα πάω να δαγκώσω τώρα κι εγώ το αυτή του Φορτούνη που δεν είχε βάλει τα θρακιώτικα τη Μπαϊτού και στο γάμο.
1: Είδε,
2: ακούγεται. Μα είναι δυνατό να σε
1: βρει. Ωραίο κόλπο, γιατί πα και καλά να του πει κάτι. Δεν βλέπει ο κόσμο και το δαγκώνει αυτή.
0: Καταπληκτικό. Καταπληκτικό.
4: Οι συμπεθέρη, αν μιλούνται, να έρθουν μπροστά εδώ πέρα.

0: το Μιχάλη Χατζηγιάννη χωρίς αναπνοή φτάσαμε σε ένα ακόμη διάλειμμα και φυσικά με τα νέα προϊόντα Mr. Grand δοκιμάζουμε τα πάντα σήμερα στον Μασούτη. Από επιλεγμένες πρώτες ύλες, με έμφαση στην τοπική παραγωγή, με επιστοποιημένη ποιότητα, με τρόφιμα παιδιά, με φροντίδα και καθημερινές λύσεις και την υπογραφή που εμπιστευόμαστε εδώ και 50 χρόνια. Σε πολύ οικονομικές τιμές, με μεγάλες προσφορές, Μασούτης, ποιότητα και οικονομία μαζί.
1: Όπως. Όλα αυτά μαζί, φεύγουμε και πάμε σε διάλειμμα. Και επιστρέφουμε με κίνηση καιρό και Madame Bakira, βέβαια, που θέλω να είστε όλοι έτοιμοι ασφαλεία. Για να παίξουμε.
2: Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
3: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
4: Κι εγώ εκεί μπήκα.
3: Κι εγώ.
2: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά. Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
5: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
6: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
7: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
9: Plus. Plus, plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
12: Plus, plus, plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
13: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέ τα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
14: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
15: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
14: Ποιος μίλησε?
15: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
14: Στον δεύτερο.
15: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
14: Τι?
15: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός εκτός ή επί ταυτά.
14: Μπήκα σωστά?
15: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
16: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
14: Όπου θέλω.
16: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
18: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
19: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
4: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
5: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
6: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
5: What?
7: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
10: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
9: Γιατί?
10: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
9: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
10: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
11: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
12: Λέμε, τα ξαναλέμε, ο Φορτούνης δεν ανοίγει το κουμπί, αλλά τελικά όλα καλά θα πάνε. Βέβαια. Παιδιά, γιατί όταν ψάχνεις ασφάλεια, όσο ψάχνεις, τόσο πιο πολύ μπερδεύεσαι, γιατί πρέπει να καταλάβεις όρους, καλύψεις, ψηλά γράμματα, δεν είναι τόσο απλό. Απλό είναι όμως να μην χρειάζεται να τα ξέρεις όλα. Γιατί στο Insurance Market συγκρίνεις εύκολα επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές, βλέπεις καθαρά τι σου ταιριάζει και έχεις ανθρώπους δίπλα σου όλο το 24ωρο να σε βοηθήσουν πραγματικά. Γι' αυτό το εμπιστεύονται ήδη εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή, παιδιά. Απλά είναι τα πράγματα, απλή είναι και η κίνηση. Είναι...
11: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
13: Τώρα θα μας τα πει όλα ο πράκτορ Βουβού.
14: Είναι απλή γιατί έχει παντού κίνηση. Δηλαδή και στο ποτάμι και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, εδώ μέχρι το Μαρούσι σταματάει η πυκνή ροή. Η άνοδος της Κηφισίας, η κάθοδος της Μεσογείων και το κέντρο χαμός. Σε Ακαδημία, σε Πειραιώς, σε Βασιλή Σοφίας και στην άνοδο της Συγκρού από το Φίξ και πάνω. Η παραλιακή ανάμεσα από τον Άλυνο και τον Φλίσβο με πυκνή ροή. Και τέλος από το Δέλτα Φαλήρου μέχρι τον Πειραιά. Καλή υπομονή, είναι μόλις Τρίτη.
11: Ο καιρός σήμερα.
12: Λοιπόν, σήμερα Μπέτη, δεν ξέρω αν έχεις ενημερωθεί, αλλά τον καιρό θα τον πει, τον λέει ο Βασίλης Τερλέγκα.
15: Ωρε φίλε, τι θα ζήσουμε πάλι.
12: Και έχει λέει πολύ ήλιο.
15: Καημό.
12: Καημό
14: δεν
12: πολύ.
14: Δεν τραγουδάει, ερμηνεύει μόνο.
12: Άκου τώρα τι θα γίνει, εντάξει. Σας θέλουμε κέφι πανηγύρι.
15: Έτσι.
14: Έχουμε ανοίξει την πύρα από τα
15: Αλέξανδρε, πάρε θέση.
14: Έχουμε πάρει το σουβλάκι στη λαδόκολα.
16: Καλημέρα. Σήμερα ο ήλιος βγαίνει και κάνει την εμφάνισή του. Εμφάνιση μεγάλη. Ο υδράγυρος ανεβαίνει ψηλά. Κοντά στους 38. Και μας καίει.
14: Μας καίει
16: σαν παλιά αγάπη μεγάλη. Ξένη λοιπόν. Το βαριαδάκι θα φυσήξει στα ανατολικά. Ένα χάδι δροσιάς μέσα στη ζάλη του καλοκαιριού. Οι παραλίες θα γεμίσουν κόσμο.
17: Έτσι.
16: Αλλά εσύ.
14: Τι. Μάντης είσαι.
16: Εσύ θα λείπεις.
17: Πού θα είμαι.
16: Γιατί. Σκέψη παράλογη.

0: Πέφτω, μου έρχεται τα δουλειά.
1: Του αλφα κάπα βήτα. 7-7-0-6-6 τα φώτα να μείνω.
2: Πού να το πιάσω, δεν ξέρω.
3: Και έρχεται η Μαντάμ Μπακύρη, αυτό θα μας σώσει.
2: Α, Παναγία μου, το ένα πίσω από τα
0: άλλα. Σ' άρεσε, σ' άρεσε.
2: Πολύ, πολύ.
0: Είμαι έγκυος. Εγκυμονώ έμπνευση.
4: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Αντώνης Ρέμος με τη Δευτέρα και στο Ρυθμός Classics από χθες στο YouTube.
1: Τώρα ερχόμαστε με Madame Bakira. Είναι η ώρα να καλέσεις στο 210-68-35-722. 210-68-35-722 για να παίξεις με τη Madame Bakira και να κερδίσεις δύο πίτσα φαν Bianca al Forno 10 τεμαχίων. Γιατί αν η πίτσα είναι το comfort food σου, ετοιμάσου για ένα γευστικό ταξίδι στα 70's. Vintage Collection από το Δημήτρη Σκαρμούτσο με την υπογραφή του. Τρεις απολαυστικές old school επιλογές, οι οποίες είναι χορταστικές και υπέροχες. Η θρηλυκή Βεζούβιος, η Καναδιάνα και η Vintage Special Φορτούνη. Σου άνοιξα την όρεξη.
0: Μου άνοιξε την όρεξη για την Madame Bakira.
2: Damion okay.
3: Madame Bakira.
0: Hello.
4: Madame Bakira is here in the building. Says good morning.
0: Good morning,
1: Madame Bakira.
4: How are you?
1: Very, very fine.
0: Very nice.
4: Well, let's make some English lessons
1: να
4: today.
1: Κάνουμε, ναι, να κάνουμε αγγλικά.
4: What's your name?
0: Bill.
1: Αθηνά.
4: My name is Athena and I'm how am I old?
1: Σιγά να μην πω.
0: I'm fine.
1: And I am... What you can see, what can you see?
4: I see a 28-year-old woman.
1: 28 max, μην ανεβείτε μπάλο.
4: No,
1: εκεί παίζω μπάλα.
4: Τι κάνουμε, πώς είμαστε, ρε παιδιά?
0: Είμαστε πολύ ωραία σήμερα.
4: Τέλεια, είμαστε έτοιμοι να παίξουμε.
0: Βεβαίως.
4: Γιατί έχει αρχίσει.

0: not. Who's on the line first? Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα μας. Από το θάλαμο μας μιλάτε. Ακούμε κάτι τέτοια. Από το θάλαμο κυβερνήσεως. Κυβερνήσεως από πού μας παίρνετε.
1: Καλημέρα, κυβερνήτη, ο ίδιο
0: μα. Μα έφερε στα τζαλάκο του, ρε φίλε.
2: Από το κόπκιτ, από το κόπκιτ απευθεία.
0: Μα έφερε στα τζαλάκο του.
2: Ωραίο.
0: Πώς ονομάζεσαι,
1: Δημήτρη.
3: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Γεια σου, ρε Δημήτρη. Λοιπόν, Δημήτρη.
1: Μάλιστα.
0: Πώς πας με τα παλιά λαϊκά, καλά.
1: Πιστεύω καλά, πιστεύω καλά. Mm.
0: Για να δούμε λοιπόν αν θα το βρεις. Σου δώσα και ένα hint. Άκου. You ended my empty pack tonight. I don't know what you're looking for and if you found it. Ah, if you were only here, my last cigarette, so I could talk with you every drug that I take.
2: Mm. Έλα, Δημήτρη, το έχεις. Όχι.
3: Δύσκολο.
0: Δημήτρη, δεν ήταν δύσκολο πάντως. Αν δεν είσαι είναι. Γνώστης, δηλαδή δεν είναι δύσκολο.
2: Εντάξει, δεν πειράζει.
3: Αν γνωρίζεις το γλυκό.
2: Μια μετέρα φορά.
0: Για να δούμε. Πάμε στη δεύτερη γραμμή. Good morning.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τι γίνεται, άντρες σήμερα. Βέβαια. Τι έχει γίνει.
3: Είναι το τραγούδι.
0: Μάλιστα, το τραγούδι. Ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ.
1: Ο Διονύσης.
0: Γεια σου, ρε Διονύση. Δεν μου λες Διονύση να το ξαναπώ, το βρήκες.
1: Ξαναπείτε το.
0: Ωραία. You entered my empty pack tonight. I don't know what you're looking for and if you found it. Mm. Oh, if only you were here, my last cigarette, so I could talk with you with every drug that I take.
2: Έλα, θα το βρεις τώρα, Διονύση.
0: Έλα, είναι εύκολο.
2: Όχι.
0: Τι παγωμπάρα είναι αυτή, ρε παιδί.
1: Στο άγγιο μου
0: πακέτο. Έλα, ρε, Διονύση, ναι.
2: Άκου εδώ τώρα πώς έχουν τα πράγματα. Απόψε μπήκες.
3: Ρε Διονύση.
2: Φοβερός.
0: Φίλιππος Νικολάου.
2: Στη στροφή στο 90.
0: Αυτό λίγο να τα ακούσουμε το άσμα.
3: Έκανε μια παύση και το έδωσε.
2: Στο 90 βέβαια.
4: Αχ να σου να τσιγαρώ. Τελευταίο.
0: Όπα μεράκουλος.
2: Ωραίος.
1: Γουλιά γουλιά. Μαζί σου να τα λέω.
0: Ρε Διονύση. Ωραία φωνή.
3: Ο καλύτερος του χωριού.
0: Μπράβο. Ωραία φωνή έχεις.
1: Τραγουδάς. Πού και πού έτσι στο μπάνιο.
0: Το μπάνιο μόνο λοιπόν. Ρε Διονύση κρίμα. Ωραία φωνή έτσι να σας ακούσουνε.
3: Για ρίξε ένα ρεφρενάκι για να φύγουμε έτσι.
0: Ρίξε το αγαπημένο σου. Ποιο είναι το αγαπημένο σου.
1: Μα τι να πω. Που... στο περιθώριο που ζω φυλακισμένος.
2: Ωραίος.
0: Πολύ ωραίος.
1: Όσο αγαπώ. Μοιάζει με λέξη που τη λέει μεθυσμένο.
2: Τι λες ρε φίλε.
0: Για συνέχισε.
1: Να σου πω. Άδειο βαγόνι το μυαλό μου αραγμένο.
2: Πώς
1: αγαπώ. Πάνω στο μπράτσο μου χαράζω την κλίση.
3: Περνάς το bootcamp.
0: Εντάξει, περνάει το bootcamp. Πας για φινάλε στο The Voice.
2: Πας για CD τώρα εσύ, για δίσκο.
3: Ευχαριστούμε Δημήτρη, καλή όρεξη.
0: Διονύση ρε, καταπληκτικός ο Διονύση.
3: Διονύση.
0: Έχει πάει και στο νησί. Ωραίος.
3: Μπράβο, μπράβο.
0: Μπράβο ρε Διονύση, μπράβο.
3: Τα φιλιά μας.
0: Πολλά φιλάκια. Bye bye. Thank you, thank you. Θέλει ζωράκια πάρτο. Θέλει προσκλήσει πάρτο. Θέλει και πείμα πάρτο. Θέλει παιχνίδια πάρτο. Θέλει λεφτάκια πάρτα. Θα μ' αφήσετε να πάρω κι εγώ τίποτα.

0: Έρε γλέντ για Πέγκι Ζήνα και Άμυνα, έτσι, στο ρυθμό 949.
1: Άμυνα θα παίξουμε και εμείς
0: τώρα. Πάμε πρωινό Τρίτης, παιδιά, και ακούστε λίγο κάτι. Ακούστε.
1: Γλάρι.
0: Γατάκια.
2: Γατάκια είναι.
1: Ναι ρε.
2: Α,
1: όχι, γατάκια. Γλάρι ήταν.
2: Σαν δελφίνια μου έκανα. Κάτι.
0: Κοντά είστε πάντως, μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Εσύ είπες γλαρός.
2: Ή δελφίνι.
0: Η Μπέτη...
2: Μου θύμισε εσένα χθες
1: μετά και στα γατάκια.
0: Λοιπόν, ναι. Ακούστε τώρα. Είναι στην Τουρκία αυτόματοι πολιτές ή τέλος πάντων αυτόματες ταΐστρες για γατάκια.
1: Να.
0: Επειδή έχουν πολλά δέσποτα στην Κωνσταντινούπολη, έχουν φτιάξει εδώ πέρα αυτά τα αυτόματα
1: ταΐστρες,
0: όπου πάνε οι γάτες και παίρνουν το φαγητό τους και τρώνε.
1: Πώς το κερδίζουν. Και λίγο. Ναι, πώς, πατάνε κανένα κουμπί.
0: Όχι.
1: Τι.
0: Πρέπει να νιαουρίσουν.
1: Α, πάνε εκεί προς τα κάνουν.
0: Επειδή πεινάνε οι γατούλες, έχουν μάθει ότι πάνε μπροστά.
1: Και με το που κάνεις μιαου πέφτει η δόση τροφής.
0: Βεβαίως.
1: Και τρολά τρομερό.
0: Ακούστε. Λοιπόν, αυτό είναι οι γλάροι, παιδιά, οι οποίοι έχουν μάθει την πατέντα. Έχουν μάθει την πατέντα. Και πηγαίνει και νιαουρίζουν μπροστά.
1: Αλήθεια,
0: μπροστά από την ταΐστρα της γάτας και την τρώνε ρε εσύ.
1: Καλά φανταστικό. Η γλάρη είναι τόσο έξυπνα πουλιά.
2: Μα μου έκανε λίγο εμένα το ηχόχρωμα, αλλά μετά μου θύμισε και δελφίν.
1: Ρε η γλάρη είναι τόσο έξυπνα πουλιά, επαναλαμβάνω.
2: Σου λέει για να πεθάνε. Για να καταλάβουν αυτό το πράγμα.
1: Ήξερες εσύ ότι οι γλάροι μπορούν να αντιληφθούν ότι άμα νιαουρίζεις το μηχάνημα θα πέφτει φαΐ και νιαουρίζουν και πέφτει.
0: Εμείς μόνο μας κουτσουλάνε τι είχαμε μείνει εκεί πέρα.
2: Ναι. Και πάει σου λέει ότι αυτό κάνει νιαούρισμα και σου βγάζει φαΐ εδώ πέρα.
1: Πω, ωραίο. Έχω πάθει σοκ με τους γλάρους τώρα.
2: Απίστευτο.
1: Θα ασχοληθώ με γλάρους. Θα μάθω τι κάνουν οι γλάροι.
2: Μη φάσου εγώ γλαρός.
3: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Δεύτερο στοιχείο.
1: Να είστε συγκεντρωμένοι και συντονισμένοι, γιατί κάτι μου λέει ότι σήμερα θα γίνει χαμός. Ψάχνουμε 150 ευρώ μετρητά δίνει το ραντάρ σε κάποιον ή κάποια που να έχει γεννηθεί από 6 έως και 16 οποιοδήποτε μήνα. Και το δεύτερο στοιχείο είναι πως θέλουμε να εργάζεται στην εστίαση. Α, έρχεται σε λίγο το τρίτο στοιχείο, μη λείψει κανείς.

0: Έχει πάει σχεδόν 9 η ώρα. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε διάλειμμα εμείς και τα κουνούπια μας εδώ στο στούντιο. Από τους κλασικούς θαμώνες του στούντιο και της γης. Υπάρχουν εδώ και 200 εκατομμύρια χρόνια στη γη. Όμως.
1: Εμείς πάμε, ερχόμαστε αυτά εδώ.
0: Ναι, αλλά ρεπέλ σπρέι. Και άστα να αλωνίζουν την υφήλιο. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι από τη Unifarma.
1: Κλασικά εμείς τώρα πάμε για διάλειμμα και ερχόμαστε για την τρίτη, την τελευταία, την πιο δυνατή μας ώρα.
2: Η απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια. Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης.

0: ήρθε. Πω! Νέο Ariel The Big One. Hold και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέτα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4-day clearance. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.

0: Δημητρία. Το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
2: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
1: Γιατί?
2: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
1: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Αρχίζει.
4: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
3: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
4: Πού δηλαδή?
3: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
5: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
7: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
6: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
8: Για την τέλεια. Μαστιχοτήφι.
6: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
9: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
6: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
10: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
6: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
11: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
6: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
12: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
13: Μας 9.49, 9 και 6 πρώτα λεπτά. Μπήκαμε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα. Η ώρα που δίνει πολύ μεγάλα δώρα. Ταιριάζει και το ώρα με τα δώρα. Έρχεται λέσχη των καμένων ποιητών. Θα δώσουμε δωράρες, εισιτηριάρες.
14: Εισιτήρια, 2 εισιτήρια με Golden Star Ferries. Καλοκαίρι σημαίνει Κυκλάδες και φέτος υπάρχει ένας ακόμη λόγος να ανυπομονείτε για το ταξίδι σας. Το νέο άνδρος King της Golden Star Ferries αναχωρεί καθημερινά από τη Ραφίνα για Ανδροτίνο Μύκονο, προσφέροντας μια ξεχωριστή ταξιδιωτική εμπειρία με άνεση και ταχύτητα. Μπείτε λοιπόν στο goldenstarferries.gr, οργανώστε σήμερα την επόμενη απόδρασή σας με Golden Star Ferries και παίξτε και στη λέσχη μας, γιατί ο καλύτερος ποιητής, αυτός δηλαδή που θα μας κάνει να γελάσουμε, θα κερδίσει 2 εισιτήρια.
15: Α, δηλαδή αυτός που θα τα κερδίσει είναι αυτός που θα μας κάνει να γελάσουμε πάλι.
13: Ακριβώς. Να ξεκαθαριστούμε. Ένα ποίημα με τη λέξη κουλό.
15: Κουλό.
13: Δηλαδή, επειδή συζητάγαμε σήμερα τα κουλά που σας έχουν τύχει στους γάμους και στις βαφτίσεις και τα ευτράπελα. Το ευτράπελο είναι δύσκολο, οπότε σας το κάνουμε εμείς πιο εύκολο.
14: Τα κουλά λοιπόν.
13: Θέλουμε λοιπόν τα κουλά ή το κουλό, ό,τι θέλετε.
15: Τι ωραία.
13: Από τα δύο, η κουλά ή κουλό.
15: Περιμένουμε και το τρίτο στοιχείο του ραντάρ, γιατί σήμερα δίνουμε
13: 150
15: ευρώ μετρητά. Περιμένουμε και τον Dr. Πέτη, περιμένουμε και τον Βασίλη Τερλέγκα.
14: Θα έρθω σε λίγο. Μ' ακούς Φορτούνη, θα σου πω καιρό. Το πώ δεν σου έχει ξαναπεί κανεί. Και πώ θα παίρνω τι στροφέ και το καντήλι και όλα.
15: Αντώστα.
16: Άλλοι δροσίζονται και άλλοι ζορίζονται.

0: Dr. Betty.
1: Εγώ ρωτώ, εσείς απαντάτε.
2: Ναι, μας αρέσει.
1: Λοιπόν, τι σημαίνει low vibrational? Low vibrational.
2: Αγάπη και δόνηση.
3: Χαμηλής δόνησης.
1: Τι είναι αυτό λοιπόν?
2: Ερωτικό βοήθημα.
1: Που έχει γίνει... Τι φορτούνι παίρνα έξω από βάλες αυτή την
3: τάξη. Για να λες και εσύ χαμηλά η δόνηση τώρα.
1: Τι είναι αυτό, έχει γίνει viral.
3: Δεν ξέρω.
1: Πώς φαίνεται ότι δεν ανήκεται. Πώς φαίνεται ότι δεν ανήκεται στη Gen Z.
2: Δεν είμαστε.
1: Φαίνεται. Η Gen Z λοιπόν βρήκε έναν όρο ο οποίος κυριαρχεί στα κοινωνικά δίκτυα, σε εφαρμογές γνωριμιών και στις συζητήσεις περί ψυχικής υγείας, της χαμηλής δόνησης ή low vibrational σχέσεις. Λοιπόν, αυτή η έκφραση θέλω να σας πω ξεκίνησε από τον χώρο της πνευματικότητας και της αυτοβελτίωσης.
3: Ναι.
1: Έτσι, NLP και τα λοιπά. Σήμερα χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο για να περιγράψει σχέσεις που εξαντλούν συναισθηματικά τον έναν από τους δύο ανθρώπους.
3: Μάλιστα.
1: Παρότι η φράση ακούγεται λοιπόν κάπως μυστικιστική και τα λοιπά, στην πράξη χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα πολύ συγκεκριμένο και οικείο μοτίβο.
2: Όταν ένας από τους δύο καίγεται.
1: Μπράβο. Μια σχέση όπου η συναισθηματική εργασία, η προσπάθεια και η επιθυμία για εξέλιξη προέρχονται σχεδόν αποκλειστικά μόνο από μια πλευρά.
3: Κατάλαβες, η Gen Z. Τώρα το λέει low vibration. Εμείς τον λέγαμε...
1: Τι το λέγαμε εμείς?
3: Αλλιώς αυτόν που έδινε συνέστημα και δεν έπαιρνε τίποτα.
1: Μακάκα.
2: Το
3: βλάκα της υπόθεσης.
2: Ναι, αλλά την έχει πατήσει. Πώς μπορεί να το μειώσει αυτό το πράγμα? Και περιμένεις και ελπίζεις ότι θα αλλάξει η άλλη πλευρά και δίνεις και δίνεις και δίνεις και δεν παίρνεις ποτέ.
3: Πάρ το κουβαδάκι σου και σ' άλλη παραλία.
1: Είμαι απόλυτα σύμφωνη με την Αθηνά Φαλίδου.
2: Έτσι πρέπει.
1: Λοιπόν, μία low vibrational. Λοιπόν, όταν βλέπουμε μόνο η μία πλευρά συμμετέχει και η άλλη κάνει γκουχ μουχ, δεν μπορώ. Στη μάνα σου.
3: Γεια σας.
2: Ούτε λίγο υπομονή.
3: Όχι στη μάνα σου, εγώ στη δική μου.
1: Τι?
3: Εγώ στη μάνα μου.
1: Γιατί εγώ μπορεί να πάω σε κανέναν άλλον?
3: Εγώ
1: γιατί να πάω στη μάνα μου?
3: Γιατί εγώ φεύγω? Να μην περιμένεις να φύγει αυτός.
1: Φεύγω, αλλά πάω σε έναν άλλον.
3: Ναι. Πήγαινε σε άλλον. Αλλά θέλω να πω, μην περιμένει να φύγει αυτό.
1: Όχι, εσύ. Αγάπη μου, αυτό γιατί να φύγει? Αυτόν έχει εκεί και τον παρακαλά και τον περιμένει και τον αυτόνει.
3: Και έχει βολευτεί κιόλα.
1: Το γαλιφιάζει, είναι δυνατόν?
3: Γιατί κάποιοι το λέω, γιατί έχω μια φίλη, ας πούμε, που το είχε γίνει αυτό. Έχει συμβεί.
2: Δεν έχει συμβεί.
3: Τι γίνεται όμως?
2: Μου
3: λέει, μα άμα δεν με ήθελε, θα έφευγε. Τι λες, αγάπη μου?
2: Βολεύεται μια χαρά.
1: Από τώρα. Αυτά είναι παρηγοριά στον άρρωστο. Μακριά από τα low vibrational, παιδιά. Μακριά. Όποιο. Τι είναι αυτό?
2: Κοντά το ραντάρ.
3: Να το.
0: Το ραντάρ του στην Αθήνα. Τρίτο στοιχείο.
1: Λοιπόν, 150 ευρώ μετρητά θα δώσουμε σε κάποιον ή κάποια που έχει γεννηθεί μεταξύ 6 και 16 οποιοδήποτε μήνα.
2: Ναι.
1: Που εργάζεται στην εστίαση.
2: Ναι.
1: Και το όνομα του ή της,
2: ναι,
1: αρχίζει από Β. Βαφτιστικό Β.
3: Βασιλική,
1: Βασίλης, Βασιλική, ναι. Βίκτορας, Βικτωρία, Βλάζης, Βερενίκη, Σούπερ. Βιργενία, Βαλάντης. Χίλια δυο ονόματα.
3: Πάρα
2: πέντε
3: πολύ
2: λεπτά.
1: Βιολέτα.
3: Εύκολο. 6 με 16 να δουλεύει η εστίαση
1: και να αρχίζει το βαφτιστικό από Β. 2-10-68-35-7-22. 5 ολόκληρα λεπτά. Όσοι λοιπόν θα ακούτε ή ειδοποιήστε κάποιον που ξέρετε, να έρθει να τα πάρει.
4: Είσαι γιατί μου τα λες να μην πιάνω τα νεύρα μου?

φασάρια, φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή. Χτες το βράδυ στο

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μόνο τρεις λέξεις.

0: υπάρχει. Τι, ραντάρ όμως.
1: Ούτε Βασίλη, ούτε Βασιλική.
0: Δεν βρέθηκε.
2: Πώς
0: ρε,
2: γίνεται, ρε παιδιά.
0: Τι γίνεται, ρε παιδιά. Πού είστε,
2: ρε Μπίλι.
0: Σας ψάχνουμε, ρε παιδιά, και δεν σας βρίσκουμε. Τουλάχιστον αύριο θα έχουμε 300 ευρώ μετρητά. Κάτι είναι κι αυτό.
2: Κάτι είναι κι αυτό.
3: Στο ρυθμό 949. Γιατί αύριο το ραντάρ μπορεί να ψάχνει εσένα.
1: Ήρθε ο Μπάτμαν.
2: Και όμως ήρθε ο Μπάτμαν.
0: Πού?
2: Εδώ, παιδιά, σας έχω μια ειδισάρα. Στη Λάγος Δε Μορένο, στο Χαλίσκο, στο Μεξικό.
0: Ναι.
2: Έγινε Gotham City, καθώς φαίνεται.
0: Γιατί?
2: Καθώς ένας μυστηριώδης Μπάτμαν του Μεξικού,
0: ναι,
2: έχει γίνει viral.
1: Αληθινός Μπάτμαν.
2: Είναι ένας τύπος, ο οποίος την έχει δει Μπάτμαν στο Μεξικό.
0: Τι κάνει?
2: Πιάνει κλέφτες την ώρα της δράσης που πάνε να κλέψουνε και τους τιμωρεί παραδειγματικά δένοντάς τους σε κολόνες με μονοτική ταινία.
0: Καταπληκτικό.
2: Ζωγραφίζει πάνω
0: Φέσβο,
2: στα πρόσωπά τους.
0: Ναι.
2: Είναι κλέφτης, προσπάθησε να κλέψει κτλ. Τους δένει με μονοτική ταινία στο στήλο.
1: Μπέτη, το έχεις δει.
2: Και γίνονται πάνω από. Είναι φανταστικό.
0: Είναι φανταστικό.
1: Κοίτα λίγο όμως να δεις πώς τους κάνει. Του δένει παιδιά από
0: παιδιά,
1: πάνω μέχρι κάτω.
0: Του δένει σαν μούμιες.
2: Ναι, σαν μούμιες.
0: Δεν μπορεί, όχι να κουνηθεί.
2: Ναι, σαν κάποιες.
1: Κοίτα, ρε.
2: Ναι, ναι.
0: Καλά, καταπληκτικό.
2: Σου λέει, θέλει να κλέψεις.
0: Και από πάνω έχει βάλει και ένα χαρτόνι που λέει τι έχει κάνει. Ο
2: και
0: τύπος.
2: Μπορεί φυσικά η αστυνομία.
0: Ο τιμωρός.
2: Να.
0: Μπάτμαν τιμωρός.
2: Η
0: Μεξικάνος.
2: Αστυνομία έχει θορυβηθεί στο Μεξικό, γιατί σου λέει τώρα είναι.
0: Τι θορυβήθηκε, εγώ θα του έκανα.
2: Θα σου πω γιατί. Επειδή δεν βλέπει την κλεψιά, του αντιμετωπίζει σαν θύματα δεμένα σε κολόνες αυτούς.
0: Τι σαν θύματα.
2: Δεν βλέπει ότι πήγαν να κλέψουνε.
0: Καλά, αυτός όμως το ξέρει. Τους φαίνεται. Ναι. Δεν χρειάζεται.
1: Άρα αυτός είναι ο ένοχος και αυτή είναι η αθώη σε αυτή την περίπτωση.
2: Παρ' όλα αυτά, όπως και ο γνωστός Μπάτμαν στην ταινία, έχει ένα τεράστιο γκρουπ που τον στηρίζουν.
0: Βέβαια. Εδώ θα φύγω εγώ να πάω να τον βρω.
2: Κοίτα να δεις πώς την είδε και έγινε Batman.
1: Κανονίστε γιατί θα βρεθείτε εδώ.
0: Να σας πω, δεν δείχνει την ταυτότητά του, δεν λέει ποιος είναι.
1: Όχι, κανονικός Batman, παιδί μου.
2: Έχει γούστο να ντύνεται και νυχτερίδα.
0: Ωραία στολή ή τίποτα τριτοδέθερο.
2: Δεν έχουμε δει ακόμα. Κάπου θα το πετύχουμε.

0: εμείς είμαστε, δεν είναι το άκυρο χειροκρότημα.
1: Όχι, όχι, μ' αρέσει.
2: Η Μπέθη είναι που χτυπάει και κρατάει ρυθμό.
1: Ρυθμό, γιατί πρέπει και εσείς να έχετε ρυθμό στο ποίημα που θα πείτε, που θα απαγγείλετε εδώ στη Λέσχη με το καλό μετά το διάλειμμα. Θέλουμε να έχει μέσα τη λέξη κουλό.
0: Μάλιστα.
1: Και ο καλύτερος, αυτός που θα γράψει το πιο ωραίο, αυτό που θα μας κάνει να γελάσουμε, θα κερδίσει ένα διπλό εισιτήριο με την Golden Star Ferries. Ωστόσο όμως τώρα.
2: Εάν είσαι έως και 34 ετών,
1: ναι,
2: με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021,
1: ναι,
2: και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς και εσύ να συμμετάσχεις στα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026.
1: Ωραία.
2: Του Στέλιου Foundation. Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του Σερ Στέλιου Χατζιωάννου έχουν ήδη αναδείξει επιτυχημένες επιχειρήσεις όπως Σινόμπο, Ferry Hooper, Hembolly Shop, Πολύ Cool και Renfluence. Ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Η πλατφόρμα ετήσεων είναι ανοιχτή μέχρι και 6 Ιουλίου. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Εσείς μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο stelliosfoundation.gr. Η τελική ημερομηνία πλησιάζει. Δηλώστε συμμετοχή έως και 6 Ιουλίου.
1: Διαλυματάκι και επιστρέφουμε.
0: Τώρα μιλάω εγώ. Είναι η σειρά μου να μιλήσω.
2: Ναι.
1: Τι θα πει, θα μας πεις.
2: Έχεις να μας πεις
1: κάτι.
0: Σε λίγο,
1: κάτι θα πει τώρα.
0: Έψαχνα να πω το σωστό. Ανάτο.
3: Τι λες μωρή Μαρία Αντουανέτα, τι λες και δεν τρέπεσαι. Τώρα, τι είναι αυτά τα οποία λες βρε ξεδιάντροπο.
0: Δεν
3: τρέπεσαι λίγο.
0: Έλα,
3: πού σε βρήκανε σένα, πού ξεφύτρωσα, από ποιο πλανήτη.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω.

0: Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
5: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέτα, στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
6: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
7: Η ενέργεια της εβδομάδας έχει ήχο και είναι στο Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 30 Ιουνίου για ένα live γεμάτο ένταση, beats και καλοκαιρινή ενέργεια. Ο Ακύλας φέρνει το Prestar Tour Powered by ΔΕΗ. Αλλάζουμε ρυθμό. 1, 2 και 3 Ιουλίου πάμε Εθνική Λυρική Σκηνή στο 3ο Φεστιβάλ Κρουστών Εναλλακτικής Σκηνής με τη ΔΕΗ Μεγάλο Χορηγό. Και φυσικά, καλοκαίρι σημαίνει Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουλίου οι Πέρσες ζωντανεύουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Και στο τέλος, οι Florence and the Machine ανοίγουν το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ στις 14 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ P5. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι κι εσύ εκεί. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
8: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο.
9: Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
10: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
11: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
13: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
12: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
14: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
15: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
17: Επιστρέψαμε, ο ήλιος καίει και θα ανέβει κι άλλο και αγγίζει την επιδερμίδα μας κάθε μέρα. Γι' αυτό χρειαζόμαστε κάτι περισσότερο από απλή αντιλιακή προστασία, παιδιά. Νέα Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream SPF 50. Τρελαίνομαι. Αντιλιακή κρέμα υψηλής προστασίας για ευαίσθητο δέρμα με 2% εκτοίνη, μια σημειαμίδη, βιταμίνη Ε και φυτικά εκχυλίσματα γλυκόρυσας και φασκόμηλου. Προστασία από UVA και UVB με υποαλλεργική σύνθεση χωρίς άρωμα και ινόπνευμα και η καθημερινή ασπίδα προστασίας της επιδερμίδας σου. Intermed ήταν μέγας χορηγός ελληνικής δερματολογικής και αφροδιοσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος. Προσοχή, παιδιά! Προστασία στο προσωπάκι μας! Προστασία!
16: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
17: Προστασία και στους δρόμους της πόλης, όπου θα μας πει τώρα ο πράκτορ Βούφου, ο πράκτορ της κίνησης, τι συμβαίνει.
18: Με τα κιάλια μου. Λοιπόν, μποτιλιάρισμα στη μεταμόρφωση στην Αττική Οδό κλασικά. Εκεί πέρα πλέον θα το έχουμε συνηθίσει, αν πάμε από δυτικά προς ανατολικά.
17: Ναι.
18: Τώρα, το ποτάμι κλασικά και στα δύο ρεύματα, πυκνή ροή από Φιλαδέλφια μέχρι τα Κτέλ.
17: Ναι.
18: Και αν έρχεστε στην πόλη και κινείστε στη Λεωφόρο Αθηνών, από το ύψος της Στιβών μέχρι τα Κτέλ επίσης έχει μποτιλιάρισμα. Το κέντρο είναι χάλια. Και τώρα το κατέβασμα από την Κατεχάκη. Τέλος, βλέπω ένα πρωινό μποτιλιάρισμα στο Δέλτα Φαλήρου προς τον Πειραιά.
17: Με τον καιρό, τι γίνεται με τον καιρό.
19: Με τον καιρό σήμερα δεν παίζουμε. Θα ανοίξει κλιματιστικό. Αλλά να σκέφτεσαι ότι θα έρθει λογαριασμός και μια μέρα θα πληρώσεις. Θα πληρώσεις και για το ρεύμα που έκαψες και για αυτά που μου έκανες.

0: στον καιρό.
1: Α, στον καιρό.
2: Αποτελείωσε με.
3: Αποτελειώστε με, ρε. Να τελειώνουμε. Λοιπόν, η λέξη κουλό ή κουλά θέλουμε στο πείμα να υπάρχει για να κερδίσετε διπλό εισιτήριο. Πήγαινε, έλα.
4: Golden Star Ferry.
3: Έτσι, our homestead. Και εσείς το ίδιο.
5: Πάμε πρωινό.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: βγείτε τώρα στις γραμμές, θα απαγγείλετε το ποίημα σας, θα μας κάνετε να γελάσουμε, θα κερδίσετε άνοιξε τις πύλες φορτσούνη.
1: Η λέσχη των καμένων ποιητών.
0: Καλημέρα, καλημέρα, πέρος πέρα. Ποιος είναι ο πρώτος ποιητής?
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ποια είστε?
2: Η λυσσασμένη Ελένη είμαι πάλι.
0: Α, η λυσσασμένη. Η λυσσασμένη ακούω.
2: Όχι η λυσσασμένη, η διχασμένη.
0: Α, η διχασμένη.
3: Και εμείς νομίζαμε ότι κάνατε μια αναφορά στη λυσσασμένη γάτα, το γνωστό έργο.
4: Σωστά.
3: Στα κλασικά.
4: Έτσι. Παρερμηνεύσαμε.
2: Όχι, αλλά είναι αυτή που αλλάζω τις φωνές.
0: Ωραία.
4: Α, καλά, μας αρέσει.
0: Πολύ. Για πάμε ρε Ελένη, για δώσ' το.
2: Πάμε. Μωρό μου, πάμε διακοπές. Πήγαμε για την Ήο. Μαγιό, καπέλο και βρακιά και μπήκαμε στο πλοίο. Εμένα αρέσουν τα λουξ, χοτέλ 5 αστέρων και όχι τα κάμπνικοι σκηνές μονάχα για συμφέρον. Τι κουλά είναι αυτά που λες, πολλά τα μπικικίνια. Θες να πουλήσω τον εχρό, να πάσεις πια την κρίνια. Θυσία κανενόντα μου, κι εγώ έκανα για σένα την πλαστική στα στήθια μου που είναι μεγαλωμένα. Εντάξει κοριτσάρα μου, χαλάω εγώ χατήρι. Σε σπα χοτέλ θα κλείσουμε κι αστρώμε ψωμοτήρι.
0: Πολύ ωραία, Ελένη. Πολύ καλή.
3: Η ερμηνεία πια έχει περάσει.
0: Η ερμηνεία είναι σε άλλο level.
4: Μπράβο, Ελένη.
0: Πάρα πολύ καλή.
4: Για περίμενε.
0: Περίμενε στη γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα.
4: Ναι.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πώς είστε, πώς ονομάζεστε?
5: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Γεια σας. Ποιος είστε?
4: Το
5: αλάρμ. Ο Διονύσης.
0: Έλα, βρε Διονύση.
4: Ρίχτο.
5: Θα πω και ένα πείμα.
3: Μπράβο, πρέπει να πεις και ένα πείμα.
0: Πείμα θα πεις.
3: Τι άλλο? Όχι, γιατί είπε για τον Μπακίνα. Στην Μπακίνα και
0: είπε για το τραγούδι.
5: Είμαι ο ίδιος, είμαι ο ίδιος.
0: Για πάμε, Διονύση μου.
5: Βγήκα τα ψώνια με αέρα νικητή. Λες και ήμουν μοντέλο διεθνή. Περνάω μπροστά από βιτρίνα να δω το προφίλ. Και σβήνει η οθόνη. Για λόγους ασφαλείας και στυλ.
3: Μάλιστα.
5: Λέω δεν γίνεται, ναι. Είμαι γοητεία πολύ,
3: ναι.
5: Και ακούγεται μια φωνή. Κύριε, το κατάστημα κλείνει. Μη φοβάστε τα παιδιά, έτσι. Κάνω τελευταίο βλέμμα, σηκώνω και φρυδάκι.
4: Μάλιστα.
5: Και μου πετάει το κινητό ειδοποίηση. Η κάμερα κουράστηκε, δοκιμάστε πάλι αύριο πρωί.
3: Σου ορχίζομαι.
4: Αφαιρετικό.
3: Με
4: πολλά νοήματα.
5: Σηκώνω φρύδι μαγικό, ναι. Κάνω τον γοητευτικό.
3: Ναι.
5: Και μου λέει ένας περαστικός, εσύ φλερτάρεις ή ψάχνεις εξωγήινο σταθμό.
3: Αυτό είναι. Εξωγήινο σταθμό.
4: Αυτό άλλη είναι.
5: Και εκεί που έλεγα εντάξει, τους τρέλανα όλους εδώ,
4: όντως.
5: Βγάζω κινητό να βγάλω selfie στο λεπτό.
3: Και εν τέλει.
5: Πατάω φωτογραφία με ύφος μαγικό και μου γράφει η κάμερα. Άγνωστο αντικείμενο, κάντε λίγο πιο φυσικό.
0: UFO, λίγο.
5: Λέω τι γίνεται ρε παιδιά, έχω γοητεία πολύ. Και πετάγεται ένα παιδάκι και λέει, παπά, αυτός είναι άνθρωπος ή φίλτρο που κόλλησε εκεί? Και πριν προλάβω να φύγω με στήλα αρχοντικού, ανάβει το bluetooth μόνο του και γράφει. Βρέθηκε μια συσκευή, μούτρα κουλό Pro Max.
4: Μάλιστα. Πού ήταν η συσκευή, σε αυτό το πλανήτη ή σε άλλον?
5: Σε άλλο,
0: σε δεξιού. Να σου πω κάτι.
4: Μας έκαψες,
0: μας έχασες, χαθήκαμε τραγούδα καλύτερα.
3: Ναι.
0: Είσαι πάρα πολύ καλός τραγουδιστής.
3: Κοίταξε, ο καθένας έχει την κλίση του.
4: Βέβαια ήταν αφαιρετικό, είχε νοήματα.
0: Ήταν παρά, ήταν αφαιρετικό. Αφαιρεθήκαμε, φύγαμε. Δεν ξέρω ποια είμαι πια.
4: Έχουμε κι άλλον, έχουμε κι άλλον.
0: Για πάμε στον επόμενο. Καλημέρα.
6: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, ποιος είστε?
6: Με ακούτε?
0: Ναι, σε ακούμε. Πώς λέγεσαι?
6: Γιάννη.
0: Γιάννη,
4: Γιάννη.
6: Με ακούτε?
3: Ναι, Γιάννη, σε ακούμε.
6: Γιατί είμαι κρυμμένος στην πάνια, μην με ακούσει τον boss.
3: Μάλιστα, στη δουλειά. Ωραία.
4: Στη δουλειά, ο Γιάννης.
6: Να τη λέω.
3: Να τη λες.
6: Είναι βγαλμένο από τη ζωή μου, να ξέρετε.
3: Ναι, ωραία.
6: Λοιπόν, ξεκινάω. Περίεργα βίτσα η πρώη μου, φτιάχνονταν στη καζίνο.
4: Α, εντάξει.
6: Την πάρνη θα την πήγαινα φυλάκια να τη δίνω. Σαν έπιασα σαν πώς μπροστά στο κουλοκαίρι. Με άφησε πρώτη φορά να τη βάλω κέρι. Αν έφερα ντόπια στη ζαριά παίζοντας μπαρμπούτι, εκείνη μου άρπαξε το κουλό και το βάλε στο μπούτι. Και στην επόμενη ζαριά που έφερα εξάρια, με βούτυξε, με ζούληξε στα δυο της στα μαστάρια. Και μη σας πω τι έγινε σαν έπαιξα ρουλέτα, μου λέει σε παντρεύω με τι είμαστε κουφέτα. Μα μόλις τα έκασα όλα στο blackjack στο τελευταίο κέρι, έφυγε και με παράτησε με το πουλί στο κέρι.
0: Τι έπαθες αγόρι μου!
3: Ρε Γιάννη, πού ήσουν κρυμμένο τόσο καιρό!
4: Μπράβο ρε εσύ Γιάννη.
0: Γιάννη.
3: Ήταν εκπληκτικό.
0: Γιάννη Μακούς. Πραγματικά. Είσαι νικητής αγόρι μου.
4: Κέρδισες.
0: Γεννημένος νικητής.
4: Εντάξει, τι ερμηνεία ήταν αυτή.
0: Καταπληκτική ερμηνεία.
6: Και
0: Γιάννη. Και τώρα θα πας και στην νησί, πάρε και μια τσιροπίτα. Πάρε και την τσιροπίτα με χορτάρι και τώρα που θα πας στην νησί και να μας φέρεις και να μας τώρα γιατί μου είχε χαλάσει και την παρατήρη μου.
4: Λοιπόν,
6: πού τη ξέρεις είμαι εγώ και λες έτσι.
0: Πού τη ξέρεις, δεν ξέρει εσύ. Δεν ξέρει.
4: Λοιπόν,
3: φανταστικός, ακόμα γελάω.
6: Φιλάκια πολλά, καλημέρα.
3: Συγκλονιστικό.
0: Να είσαι καλά, αγόρι μου, μπράβο, μας έκανες και γελάσαμε.
4: Γεια σου.
0: Και γυρνάει και τι μου λέει. 7 με 10 πάμε πρωινό.
7: Ρυθμός 949.

0: Καταπληκτικός Χρήστος Μάστορας, είναι ο ρυθμός 949 και το πάμε πρωινό της Τρίτης. Εδώ Μπέτη, Βασίλης και Αθηνά κάθε μέρα και ο Μασούτης στην παρέα μας με το Μασούτης Application, το σούπερ μάρκετ πάντα μαζί μας. Με την εμπειρία των 50 χρόνων Μασούτης κάνουμε τις αγορές μας γρήγορα και εύκολα. Εκεί βρίσκουμε e-vouchers, φυλάδια προσφορών, ακόμη και συνταγές για το καθημερινό μας τραπέζι και όλα αυτά με εξατομικευμένο μενού για εμάς. Μασούτης Application, το σούπερ μάρκετ που μας καταλαβαίνει και μας ακολουθεί παντού και περισσότερα μαθαίνουμε στο masoutis.gr, το κατεβάζουμε δωρεάν.
1: Σούπερ. Εμείς τώρα θα φύγουμε.
0: Ναι, να φύγουμε σιγά. Τι
1: να φύγουμε σιγά σιγά, να σας αφήσουμε.
0: Καλοκαίρια σε η
1: δεν
0: φάση.
1: Θέλω να μου φύγετε. Δεν θέλω να σας χάσουμε.
2: Όχι βέβαια.
1: Γιατί εμείς θα είμαστε εδώ μέχρι τέλος Ιουλίου. 7 με 10 κάθε πρωί.
2: Έτσι να σας κρατάμε συντροφιά τώρα που ανεβαίνει η θερμοκρασία και έρχεται το καύσο.
1: Να μην νομίζετε ότι είστε τελευταίοι αναπομείνοντες. Είμαστε κι εμείς εδώ μαζί σας.
0: Συνεχίζετε με Μαντόγα Στεράτου. Μετά με Γιάννη Κατινάκη.
1: Ναι.
0: Μετά με Αλάνια και μετά με Ντάντζελο. Στο ρυθμό 949 έχουμε και χαλκούσει το βράδυ. Όλα τα έχουμε, ρε παιδιά.
1: Τέλεια.
0: Λοιπόν, τα λέμε αύριο στις 7 ακριβώς το πρωί. Με ένα μήνυμα σας αφήνουμε.
3: Καλοκαιράκι έχουμε. Ας τα απολαύσουμε όλοι.
1: Μπορώ.
3: Να χαλαρώσουμε, να ξεκουραστούμε.
1: Ναι.
3: Και προσοχή,
1: τι.
3: Μην χαθείτε, να σας βρούμε.
1: Αμάν.
0: Θα σας βρούμε.
4: Αρχίζει!
5: Τελεινότητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn!
4: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
5: Πού δηλαδή?
4: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό!
6: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
8: Παιδί μου, έχω τα περάκι με μπαομπανάκια, έλα που σου λέω. Μη παιδί μου πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία. Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες. Γιαννάκη!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι. Φέρα από το ψυγείο 4 βικοσκόλα.
11: Μόνο 8, είσαι σίγουρος?
10: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι. Φέρα από το ψυγείο 4 βικοσκόλα.
11: Μόνο 8, είσαι σίγουρος?
10: Άντε, ξεκινάει
12: το ματσάκι. Διψάς για μπάλα με ένα συνένα. Και στα μεγάλα μάτς, Βίκος Κόλλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
13: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
14: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, η είναι καλό.
15: Φίλες και φίλοι.
16: Μα είμαστε δύο.
15: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
14: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
18: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
19: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
20: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
21: 10 στη σειρά για την αξία.

0: 9.49. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλημέρες, καλημέρες. Πώς μου είστε σήμερα, τι κάνετε? Πώς είναι τα κέφια που είναι Τρίτη, δεν είναι Δευτέρα τουλάχιστον, γιατί αυτή τη Δευτερούλα πολλάκι στην έχουμε την κακομοίρα λιδωρήσει. Λέμε είναι η αρχή, εντάξει είμαστε και πιο κοντά στο Σαββατοκύριακο, αλλά αυτά που διάβαζα τώρα, να μου πεις γιατί ξεκίνησα με τις μέρες. Θα σου πω γιατί διάβαζα ότι σε μια έρευνα που λέγανε ότι η Τρίτη, που είναι σήμερα Τρίτη, δεν είναι περισσότερο υποφερτή από τη Δευτέρα. Αυτό οφείλεται σε πολλούς λόγους, αυτό οφείλεται ότι δεν είσαι ούτε κοντά στο Σαββατοκύριακο. Αυτό που πέρασε ήδη, ναι, εντάξει, είσαι ένα βήμα, αλλά είσαι πιο ξεκούραστο στη Δευτέρα, αλλά ούτε και κοντά στο Σαββατοκύριακο που έρχεται. Πολύ ωραία για να μιλάμε για Σαββατοκύριακα, πρωινιάτικα. Άντε καλημέρα!

0: Στο Ρυθμός Classics, ο Αντώνης Ρέμος μοιράζεται σκέψεις, αξίες και αλήθειες που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και καλλιτέχνη.
1: Ανήρθε λίγο ο Γιώργος Θεοφάνος και λέει: Έχω λέει κάποια τραγούδια. Μόνο ο Αντώνης θέλει να τα πει. Ένα, δύο, όσα θέλει. Είναι μόνο για αυτόν. Τώρα μπορούμε να συζητήσουμε ωραία. Και μας φέρνει ο Αραπίδης μια κασέτα. Καθόμαστε εμείς έξω από ένα στούντιο και ακούω: Έλα με τελειώσεις. Δεν έχω που να πάω.
2: Όλα επιτυχίες.
1: Τι σου έχω κάνει, κάτσε ρε φίλε. Είναι αυτά τα τραγούδια. Πέσαμε κάτω. Δηλαδή με το έλα με τελειώσεις. Και λέω: Πες του να μας φέρει κι άλλα τραγούδια.
0: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο. Στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube. Ρυθμός Tube.

Καταπληκτικός Αντώνης Ρέμος που τον απολαύσατε και χτες στο Ρυθμός Classic στις 7 η ώρα το απόγευμα, καθώς βγήκε το πρώτο επεισόδιο στο κανάλι του Ρυθμού στο YouTube. Θα πούμε όμως περισσότερα στη συνέχεια. Τώρα έχουν λόγο οι επιτυχίες και πριν απολαύσουμε Γιώργο Κακοσέο και Ισανότερο που έρχεται και αυτός αύριο σε μια special βραδιά και γι' αυτό θα σας πω στη συνέχεια. Να σας πω για το WhatsApp που μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp U30. Yes, you dirty 30. Για σένα μιλάω για πρώτη φορά. Όλοι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι μπορείς να τα ζεις όλα στο πολύ περισσότερο. Γι' αυτό είναι εδώ το WhatsApp. Γιώργος Κακοσέος έρχεται αμέσως τώρα.

0: Όπου κι αν πας, στο ρυθμό θα γυρνάς, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου, είμαστε επάντοτε στο ρυθμό που έλουν να είμαστε, γιατί θα βρεις αλλού επιτυχίες, όχι για πες μου, ρητορική είναι η ερώτηση. Εδώ που πραγματικά ακούς όλα αυτά που σε ενδιαφέρουν και άκουσε κάτι που σε ενδιαφέρει τώρα, σε περίπτωση που θέλεις να φοιτήσεις. Κράτησε, πήγαινε καταρχήν στο καλεντάρι σου για να τα λέμε ωραία και όμορφα, εντάξει. Λοιπόν, νούμερο 1. Ανοίγεις το κινητό σου, νούμερο 2, μπαίνεις στο ημερολόγιο, νούμερο 3, πώς θυμάμαι, μέχρι εκεί ξέρω, αυτές είναι οι γαλλικές μου γνώσεις. Πηγαίνεις λοιπόν στην 1η Ιουλίου και σημειώνεις να το κρατήσεις ελεύθερο. Ας το free αυτή την ημερομηνία, όχι δεν θα πάμε για καφέ, αλλά θα πάρεις μια απόφαση που μπορεί να επηρεάσει όλα τα επόμενα σου χρόνια. Αν τελειώνεις το σχολείο, αν είσαι γονιός, αν έχεις υποφοιτήσει από ΙΕΚ ή οποιοδήποτε άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα και θέλεις να συνεχίσεις τις σπουδές σου. Αν αναζητάς μεταπτυχιακό ή μη επαγγελματική κατεύθυνση, Mediterranean College Open Day, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, αύριο, Demont, από τις 5 μέχρι τις 8, στην Αθήνα, Πατησίων 94 και στη Θεσσαλονίκη, Ίωνος Δραγούμη 21, Mediterranean College, από εδώ και παντού. Δεν φεύγεις, δεν πας παντού, εδώ μένεις, διότι επιστρέφω και με Κατερίνα Λιόλιου και με Στέλιο Ρόκο και με πάρα πολλές πληροφορίες και παιχνίδια. Και δώρα, αμέ.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
2: Η ενέργεια της εβδομάδας έχει ήχο και είναι στο Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 30 Ιουνίου για ένα live γεμάτο ένταση, beats και καλοκαιρινή ενέργεια. Ο Ακύλας φέρνει το Press Start Tour Powered by ΔΕΗ. Αλλάζουμε ρυθμό. 1, 2 και 3 Ιουλίου πάμε Εθνική Λυρική Σκηνή στο 3ο Φεστιβάλ Κρουστών Εναλλακτικής Σκηνής με τη ΔΕΗ Μεγάλο Χορηγό. Και φυσικά, καλοκαίρι σημαίνει Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουλίου οι Πέρσες ζωντανεύουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Και στο τέλος, οι Florence and the Machine ανοίγουν το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ στις 14 Ιουλίου στο ΟΑΚΑΠΗ 5. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι και εσύ εκεί. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
3: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
4: Σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
5: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
6: Φραπέ, χαλαρά.
7: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
8: Μα ποιος είναι η εθνική Βραζιλίας?
7: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
9: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς, πού αλλού να πας?
10: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
11: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
10: Ποιος μίλησε?
11: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
10: Στον δεύτερο.
11: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
10: Τι?
11: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
10: Μπήκα σωστά?
11: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
12: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
10: Όπου θέλω.
12: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
13: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα.
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθες στο ρυθμό 949. Είμαι η Ματώγα Στεράτου. Σε περίπτωση που άνοιξες τώρα το ραδιόφωνο σου, να σου πω ότι θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 2. Και αυτό είναι προειδοποίηση, δεν είναι ευχή, αλλά ούτε και κατάρα. Λοιπόν, να σου πω ότι αν θέλεις να κερδίσεις ζεστά και μετρητά αύριο 300 ευρώ, να ξέρεις, σε ψάχνει το ραντάρ. Βεβαίως, βεβαίως, διότι κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό, οι πρωινοί μας τύποι, τα παιδιά, η Μπέτη, ο Βασίλης και η Αθηνά, ψάχνουν έναν από εσάς, αρκεί να έτσι, έχει τρία χαρακτηριστικά από αυτά που ζητάει κάθε μέρα το ραντάρ και παίρνεις τηλέφωνο, καλείς εδώ σε εμάς το ρυθμό και τα κερδίζεις τόσο απλά. 300 ευρώ μάζεψε η μπάνκα γιατί σήμερα δεν βρήκε κάποιον ή κάποια, οπότε να παίξεις αύριο. Αυτή νύχτα.

0: Και αυτή, κυρίες και κύριοι, είναι η δύναμη του μαζί. Όλο τον κόσμο να παλέψω, μας τραγούδησε μόλις τώρα ο Στέλιος Ρόκος, ο αγαπημένος. Και αν θέλεις να παλέψεις την επιχείρησή σου, ναι, στο μαζί. Εκεί, αυτό νικάει. Κοσμοτέ Telecom, αυτό είναι το μαζί που σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business. Γιατί αν θέλεις η επιχείρησή σου, χωρίς να αυξήσει τα έξοδά της, να έχει ακόμα περισσότερα, μπαίνεις σε αυτό το σχήμα, το Magenta One Business εννοώ, και επωφελείσαι από μείον 10% στα εταιρικά κινητά. Δωρεάν Internet Backup για να είσαι πάντοτε και παντού online. Και μοναδικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σου. Και όλα αυτά στο Κοσμοτέ Telecom, αρκεί να μπεις στο κοσμοτέ.gr, κάθετος Magenta One Business, και να μάθεις περισσότερα. Για να ακούσεις τώρα από την άλλη ακόμα περισσότερα, συντονίζεσαι στο ρυθμό, γιατί μόλις, που δεν το κατάλαβα παιδιά, νομίζω ότι είμαι εδώ 5 λεπτά, τελείωσε η πρώτη μας ώρα και επιστρέφουμε με 10 στη σειρά για τη δεύτερη μας ώρα χωρίς καμία διακοπή.
1: Ο Ρυθμός 949 παρουσιάζει Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
1: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια μοναδικής μουσικής πορείας.
2: Ίσως ο θέλεις τώρα πια δικαίωμα δικό σου.
1: Δευτέρα 6 και Τρίτη 7 Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο. Δύο ανατρεπτικές συναυλίες γεμάτες συνέστημα, αναμνήσεις και τις μεγαλύτερες.

0: που θα σε ταξιδέψουν από το χθες στο σήμερα. Μία μεγάλη οπτικοακουστική εμπειρία. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Βάλτο τέρμα, σ' αγαπάω εσένα.
0: Για διπλές προσκλήσεις, μείνε συντονισμένος στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
3: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα.
4: Διψά για.
3: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα δίκος κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
5: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Και τώρα, το 7ο κάτι παίζει Powered by Day έρχεται στη Νέα Σμύρνη. Σάββατο 4 Ιουλίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 7 έως τις 9 το βράδυ, στην πλατεία Νέας Σμύρνης. 2 ώρες ζωντανά, με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει Powered by Day.
6: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
7: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
6: Τρελόσερι.
8: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
10: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
13: Φίλες και φίλοι.
14: Μα είμαστε δύο.
13: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
15: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Άντε, προχώρα!
17: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
18: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
19: Φραπέ και χαλαρά. Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
20: Αυτός είναι ο σκοπός.
19: Στα βραχάκια σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
20: άντε και φυλάκια.
21: Ας πιούμε σε αυτό.
22: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
23: Φραπέ, χαλαρά.
24: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: λεπτό.
1: Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
6: 10 στη σειρά για την Αθήνα.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, καλώς ήρθε στο ρυθμό 949, είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και ναι, ήγκηκεν η ώρα να ακούσουμε 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή, ούτε καν κατάλαβα πως πέρασε η πρώτη ώρα, νιώθω ότι είμαι εδώ πέρα 4 λεπτά. Πώς να το εξηγήσω αυτό, δεν ξέρω παιδιά, δεν ξέρω πραγματικά. Λοιπόν, επειδή είμαι στις χαρές μου και θέλω να είσαι και εσύ χαρούμενος και χαρούμενη, να σε στείλω να δεις ωραία, ωραία νέα οικογενειακή κωμωδία με πολύ ωραίους πρωταγωνιστές. Διονύση Ατζαράκη, Ζήση Ρούμπο, Χάρη Χιώτη και Ελένη Καρακάση θα σε στείλω. Ένα μωρό για τρεις. Αυτή είναι η κωμωδία οικογενειακή. Έχω πάει, το έχω δει. Πολύ ωραίο. Γέλιο, πρόβλεπες καταστάσεις και μαθήματα ζωής θα πω εγώ. Τώρα, αν θες διπλές προσκλήσεις για την παράσταση της 5ης 2 Ιουλίου, στείλε μου τη λέξη μωρό στο Viber του ρυθμού 693-7949-949 και πήγαινε να τους απολαύσεις. Πραγματικά έχει πολύ γέλιο και αξίζει.

Είναι δίκαιη η μοιρασιά τώρα αυτή? Εγώ θα κουβαλάω το σταυρό και εσύ θα μου προσέχεις στην καρδιά μου. Εγώ δηλαδή παίρνω, σε άλλο λόγο τώρα, σε ελεύθερη μετάφραση, το βάρος της σχέσης, πρόσεξε να δεις, και τις ευθύνες, αλλά εσύ θα με φροντίζεις και θα με προσέχεις, διότι θα το κουβαλώ εγώ και θα ξέρεις εσύ ότι κουβαλώ αυτό το βάρος. Τι σας λέω τώρα, μαύρα κοράκια, άσπρα κοράκια, πρωί-πρωί στο ρυθμό, ακόμα δεν ξυπνήσανε πολύ. Καλημέρα στη Γεωργία, 11 και 21 πρώτα λεπτά. Είμαι η Μαντόγα Στεράτου και θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 2. Λοιπόν, αν απόψε δεν κάνεις τίποτα, που είναι και Τρίτη και έχεις και να ξυπνήσεις αύριο νωρίς, σου έχω πολύ ωραία πρωτασούλα. Στις 9 στον Αντένα έρχεται το Grand Hotel. Έρχονται πάρα πολλές αποκαλύψεις, να ξέρετε. Όσοι το βλέπετε, ο Ρήγας, προσπαθώντας να σώσει τον εαυτό του, κάνει μια συγκλονιστική καταγγελία που φέρνει τη Σοφία στο επίκεντρο των εξελίξεων. Την ίδια ώρα η Κυβέλη, τι ωραίο όνομα αυτό, αγωνίζεται να τον βοηθήσει χωρίς να γνωρίζει το σχέδιό του να στραφεί εναντίον της ίδιας της κόρης της. Πολλά πράγματα, παιδιά, και ακόμα περισσότερα απόψε στις 9 στον Αντένα, στο Grand Hotel. Πολύ grande θα είναι οι αποκαλύψεις. Όπως επίσης, τώρα που βλέπω Γιάννη Πλούταρχο, αύριο έχουμε και Γιώργο Κακοσέο. Εντάξει, συνδέονται ένας με τον άλλον, κοινός παρονομαστής στο ταλέντο, πατέρας γιος, σε μια ξεχωριστή νύχτα. Θα σας πω περισσότερα. Προς το παρόν, Γιάννης Πλούταρχος.

0: Α, αυτό είναι έρωτας. Είναι και η γειτονιά στο πόδι. Πω, πω, πω, καταλαβαίνεις τι γίνεται, ε. Αυτός ήταν ο Απόν στο ρυθμό 949 και η Καντάδα. Πραγματικά τώρα ακούω. Σκέφτομαι τώρα. Πόσο καιρό έχω να δω ή έχω να ακούσω κάποιον, κάποια, να του κάνουν Καντάδα. Αλήθεια τώρα, στείλτε μου μήνυμα στο Viber. Έχετε εσείς ποτέ βρεθεί, ας πούμε, σε αυτή τη θέση? Σας έχουν κάνει ποτέ Καντάδα? Να είστε εσείς στο μπαλκόνι, από κάτω να είναι κάποιος ή κάποια που να τραγουδάει, να σας τραγουδάει ένα τραγούδι. Δεν είναι ανάγκη, ας πούμε, ο ίδιος τώρα να πάρει την κιθάρα, να ξέρει κιθάρα, πώς το κάνανε, ας πούμε, στα παλιά, στις ταινίες, στις 90s εκεί και πιο παλιά. Αλλά να έχει βάλει έτσι λίγο ρυθμό κάτω, να είναι στο αυτοκίνητο και να σας αφιερώνει ένα τραγούδι. Το έχετε ζήσει ποτέ αυτό? Αν το έχετε ζήσει, για στείλτε μου μηνύματα στο Viber 6937949949. Θέλω να δω τον τυχερό ή την τυχερή που το έχει ζήσει και το συνέστημα κάτω από αυτό. Λοιπόν, πολύ τη μακριά την πήγα τη βαλίτσα, που η βαλίτσα δεν πάει μακριά. Πηγαίνει, παίρνει το κορμάκι σου σε περίπτωση που θέλεις μια ανανέωση και πας στη λεωφόρο Κηφισίας 129 στο Μαρούσι. Εκεί βρίσκεις τεράστια ποικιλία σε στρώματα, σε κρεβάτια, σε σαλόνια, σε ωραίες προσφορές και ειδικές τιμές. Σας το λέω γιατί έχω πάει, παιδιά. 4 όροφοι είναι αυτοί, 800 τετραγωνικά, γεμάτα με επιλογές. Φυσικά μιλάω για τα μοναδικά έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι, που το έχουν πάρει πάρα πολύ σοβαρά το θέμα, να ξέρετε. Και μπορείς να φτιάξεις και κάτι έτσι όπως ακριβώς όπως το θέλεις, ε? Ακριβώς όπως το θες. Δηλαδή το έχεις δει στο Pinterest και το έχεις λιγουρευτεί. Δεν σε περιορίζει τίποτα στα έπιπλα Γκάντ. Λεωφόρος Κηφισίας 129, επαναλαμβάνω. Σε πολύ λίγο, Αντώνης Ρέμος στο ρυθμό 949 και Γιώργος Αμπάνης. Stay tuned.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
2: Ναι. Ο Γιώργος Ασημακόπουλος διδάσκει το σωστό το NLP. Oh. Πώς πρέπει να ξυπνάμε κάθε πρωί.
3: Καταρχήν ξυπνάω και λέω, αγάπη μου, πόσο ωραίος είσαι. Εννοείται. Παιδιά, το σώμα μας είναι ο ναός μας. Που πρέπει να τον προσέχουμε.
4: Βεβαίως.
5: Μα είναι πολύ ωραίος κούκλος.
4: Κούκλος είναι, είναι και σωματάρα.
2: Δεν το συζητάμε και είναι και φανταστικό παιδί.
5: Εγώ που ξυπνάω και βλέπω τους κύκλους μου το πρωί.
2: Το λες εσύ.
5: Ταλαιπωρημένη δεν το λέω.
2: Γιατί
5: λέω,
2: δεν το
5: είσαι έτσι, κούκλα μου, σου λουπόσου. Είναι λίγο, πλύνε λίγο.
2: Το... είναι λάθος αυτό. Θα πρέπει να.
5: Δεν δηλωμένος.

0: ρυθμό 949.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
6: Διψά για μπάλα με ένα συνένα.
7: Δίψα για δίψα για δίψα για δίψα για.
6: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
9: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
8: Γιατί?
9: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
8: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
9: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
10: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
11: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
12: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός? Ή την Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
11: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicann. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
14: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα pop βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
15: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
16: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
17: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
18: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
17: Και η νομική προστασία?
18: Προστασία, αλλά νομική.
17: Και η απαλλαγή?
18: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
17: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
18: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
19: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
20: Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: σε μένα πρώτα.
1: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
2: Πάρτε του το μικρόφωνο.
3: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
4: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
5: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
4: Έχουν βάλει και καύσιμα.
5: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
6: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Καλώς τους, καλώς μου ήρθατε. Είμαστε ένα τεταρτάκι πριν από τις 12, πριν από τις πρώτες μας καλησπέρες. Εγώ είμαι η Μαντόγα Στεράτου και είμαστε παρέα από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2. Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα αμέσως τώρα. Α, και να σας κάνω ένα μικρό remind, γιατί έχει έρθει το Ρυθμός Classics, μια ολοκένουργια εκπομπή με τη Γιώτα Τσιμπρικίδου, την αγαπημένη μας. Και πρώτος καλεσμένος φυσικά ο Αντώνης Ρέμος σε μια συγκλονιστική συζήτηση. Μας μιλάει από τα πρώτα του βήματα. Θυμάται τους ανθρώπους που το σημάδεψαν. Μοιράζεται στιγμές που καθόρισαν τη ζωή του αλλά και την καριέρα του. Και όλα αυτά μπορείς να τα βρεις στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949, στο YouTube, στο RhythmosTube. Μπες να το δεις, είναι πάρα πολύ ωραίο. Νομίζω από τις πιο ωραίες συνεντεύξεις του Αντώνη Ρέμου. Καλά, εντάξει, είναι και η Γιώτα Τσιμπρικίδου. Φιλάκια αν μας ακούει. Καταπληκτική, καταπληκτική σε ό,τι κάνει.
8: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Γιώργος Σαμπάνης, κλασικός από τα παλιά, σας αφήνω στον επόμενο ύμνος. Ύμνος. Πόσοι και πόσοι δεν το έχουν τραγουδήσει αυτό το τραγούδι, πόσοι και με τι πάθος, έτσι, και με τι ερμηνεία και με τι ταύτιση κιόλας. Τι να πεις, all time classic αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, πριν βγω σε σύντομο break, θέλω να σου κάνω ένα remind για την 3η 21 Ιουλίου, αύριο μπαίνει ο Ιούλης, οπότε αυτό σημαίνει ότι προετοιμαζόμαστε για το, και για το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι, το οποίο επιστρέφει 3η συνεχόμενη χρονιά, παρακαλώ, στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι η μεγαλύτερη μουσική γιορτή, χορός, κέφι, Νίκο Ζωηδάκη, Γογό Τσαμπά, Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιαστής αυτής της βραδιάς θα είναι ο μοναδικός Θάνος Κιούσης και φυσικά η είσοδος είναι ελεύθερη. Με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Σαν να, επειδή έχω παρευρεθεί στο δεύτερο πέρσι, έτσι, το Αθηναϊκό Πανηγύρι εννοώ, είναι, δίνει μια νότα, μια γεύση από τα ελληνικά νησιά, διότι δεν έχει τίποτα μα τίποτα να ζηλέψει η Αθήνα με αυτό το μεγάλο έτσι πανηγύρι. 3η 21 Ιουλίου, Αντένα μας ενώνει με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Να τα λέμε και αυτά. Και εγώ προσπαθώ να σε ενώσω εδώ μαζί στην παρέα μου, να έχω αυτή την ευκαιρία να είμαστε για λίγο μαζί με τις 10 επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή που έρχονται αμέσως μετά το break.
1: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
2: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
1: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
3: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το Ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
4: Η θέση της στις 16 καλύτερες ομάδες του παγκοσμίου κυπέλου έκλεισε η Βραζιλία. Η Σελεσάο, χάρη στο τέρμα του Λυτρωτή Μαρτινέλη στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, λήγησε την αντίσταση της μαχητικής Ιαπωνίας με ανατροπή και μετά την νίκη της με 2-1 πανηγύρισε τελικά την πρόκριση. Θύμα έκπληξης έπεσε η Γερμανία. Τα Πάντσερ έμειναν στο 1-1 με την Παραγουάη και με μοιραίο τον Τα που έχασε το 6ο πέναλτι αποκλείστηκαν από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Στη Ρώσικη ρουλέτα κρίθηκε και η μάχη πρόκρισης της Ολλανδίας με το Μαρόκο μετά το τελικό 1-1. Η ομάδα της Αφρικής κέρδισε με 3-2 τους Οράνιες στα πέναλτι και προκρίθηκε στις 16 καλύτερες ομάδες του Μουντιάλ, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τον Καναδά.
3: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
8: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
9: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
8: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
9: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
8: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
9: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
8: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
9: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
10: αλλά δικό μας είναι.
9: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
11: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Φίλες και φίλοι.
12: Μα είμαστε δύο.
10: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
13: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
15: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
16: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
17: Αμέ!
16: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
17: Αμέ.
16: Θα έρθεις από μένα.
17: Αμέ.
16: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
17: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάν, Λεωφόρος και Φυσίας 129, Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα 210-6038-441. Έπιπλα Γκάν, κοιμήσου όπως σου αξίζει.
19: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
20: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
21: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
22: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
23: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τη Μαντώ Γαστεράτου.
24: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
25: Αυτός είναι ο σταθμός μου.

0: φωνή σου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ρυθμός 949. Καλώς τους, καλώς ήρθες στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου. Και μάντεψε 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Έρχονται αμέσως τώρα. Η ώρα είναι 12 και 3 πρώτα λεπτά. Πράγμα που σημαίνει ότι στο σημείο αυτό, φίλε μου και φίλε μου, θέλω να σου πω ότι κάποιος από εσένα, από εσάς που ακούτε, θα πάει στη συναυλία του Νίκου Οικονομόπουλου. Όχι τώρα που θα παίξω Νίκο, πρόσεξε με, όχι τώρα, με λίγα λόγια. Ξαναπαίξει ο Νίκος σε κάποια φάση. Θέλω να είσαι στις επάλξεις. Θέλω να είσαι συγκεντρωμένος και συγκεντρωμένη και να με καλέσεις στο τηλέφωνο του ρυθμού 2-10-68. Κόλλησα. Πού να καλέσω, θα μου πεις, Χριστιανή μου, είσαι με τα καλά σου. Θα σου δώσω σήμα σε λίγο, εντάξει. Λοιπόν, όχι τώρα, επαναλαμβάνω. Όταν θα σου δώσω εγώ σήμα, θα με πάρεις τηλέφωνο και θα σε βγάλω στον αέρα. Δεν σου λέω ακόμα τηλέφωνο το τίποτα για να μην μπερδευτείς. Γιατί μπερδεύτηκα κι εγώ. Κατάλαβες, πάνω τον παλώσω. Αχ, Θεέ μου, αυτά είναι τα γυρατιά. Αυτά είναι, αυτά.

αν θέλεις τόσο να πεις σε κάποιον, τα φυλάς καλά κρυμμένα στο μυαλό σου, μένεις μόνο στην πρόθεση, περνάς στην πράξη. Να μου πεις, γλυκιά μου, αν ήταν τόσο εύκολο δεν θα το είχα ήδη κάνει. Σε καταλαβαίνω. Λοιπόν, εγώ όμως τώρα θέλω κάτι να σου πω, το οποίο σίγουρα θα σ' αρέσει σε σένα νεαρέ μου και νεαρή μου που είσαι κάτω των 30 ετών, διότι το WhatsApp είναι εδώ και σε σκέφτεται. WhatsApp you 30, under 30 δηλαδή, για πρώτη φορά όλοι εσείς είναι οι κάτω των 30 ετών, απολαμβάνετε data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια, γιατί τώρα μπορείτε να τα ζείτε όλα πολύ περισσότερο. Αυτά είναι τα ωραία. Τα πιο ωραία έρχονται όμως τώρα με Δέσποινα Βανδύ, με Γιώργο Κακοσέο, με Ελένη Φουρέιρα, με Γιώργο Παπαδόπουλο, με Πάνο Κιάμο, πού αλλού. Στο ρυθμό 949, αμέσως τώρα. Και μετά θα παίξουμε κιόλας για να πας και στο νησί και θα σου δώσω και διπλή πρόσκληση για Νίκο Οικονομόπουλο. Μη φύγεις.

0: Κανέναν δεν θα σου δείξω, γιατί εγώ συγκεκριμένα δεν ξέρω πολλούς να δίνουν και τη ζωή τους, να τρέχουν και για σένα, να πονάνε όταν πονάς, να... Αυτό είναι ουτοπικό. Και άμα ήταν αληθινό τώρα, κάτσε, λίγο να το συζητήσουμε, κατάλαβες. Δηλαδή, και άμα ήταν αληθινό όλα αυτά που λέει ο Πάνος Κιάμος, ωραιότατα στο ξέρεις πολλούς, θέλοντας να δείξει την απόλυτη αφοσίωση και την απόλυτη αγάπη από κάποιον κάποια. Αν υπήρχε ένας, πόσο συνεξαρτητικό θα ήταν αυτό, αναρωτιέμαι, δεν ξέρω. Εσύ ξέρεις πολλούς που το έχουν, ξέρεις κανέναν μάλλον που το έχει ζήσει αυτό, το έχει ζήσει στο πετσί σου, να ξέρεις ότι θα δίνει τη ζωή του για σένα, να τα βάζει με κύματα, να παλεύει με δράκους και να δίνει τη ζωή του, δεν ξέρω. Εγώ δεν έχω γνωρίσει κάποιον τέτοιον. Δεν ξέρω αν θα ήθελε κιόλας, παιδιά. Δηλαδή, τι σημαίνει και αυτό με την αυτοθυσία, ποτέ μου δεν το κατάλαβα. Όρια. Να ξέρω ότι σε σέβομαι, σε αγαπώ, σε εκτιμώ και με εκτιμάς το ίδιο, αλλά όχι να σκοτωθούμε κιόλα. Κάπου ένα όριο. Κατάλαβες, να κάνεις κάτι και εσύ μοναχούλη σου ή μοναχούλα σου. Τίποτα, είναι κάτι δική μου συλλογισμή εδώ, ακούγοντας τους στίχους και τα τραγούδια. Δεν ξέρω αν έχετε κι εσείς το ίδιο κόλλημα, γιατί εγώ κάθε φορά που ακούω ένα στίχο, κάπως κολλάω, όπως έχω κολλήσει και με την Κοσμοτέ Τέλεκομ, βεβαίως. Διότι άκουσε τώρα, αν είσαι επιχειρηματίας και θέλεις να αυξήσεις τα έσοδά σου και όχι τα έξοδά σου, χωρίς να τρέχεις πάνω κάτω, να λες Παναγία μου τώρα, περίμενε. Μισό λεπτό να το συζητήσουμε και αυτό, γιατί εδώ δεν γίνονται, δεν λέγονται ανυπόστατα πράγματα. Λοιπόν, αν η επιχείρησή σου, ας πούμε, χρειάζεται ασφάλεια. Υπηρεσίες ασφάλειας, δεν τις θέλεις, τις θέλεις. Αν ας πούμε έχεις ένα μαγαζί και έχεις και τα παιδιά με τα οχήματα, με τα μηχανάκια που εξυπηρετούν τον κόσμο, δεν θέλεις να έχεις παρακολούθηση στόλου οχημάτων, το θέλεις. Δεν θέλεις να έχεις υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας με όλους αυτούς, τους συνεργάτες σου, το θέλεις. Δεν θέλεις να έχεις μείον 10% στα εταιρικά κινητά σου, το θέλεις. Μην μιλήσω και το internet backup δωρεάν. Όλα αυτά να μου πεις, πάρα πολύ ωραία τέλεις. Πού θα τα βρω, αγάπη μου? Magenta One Business. Κοσμοτέ Τέλεκομ. Ορίστε, έρχεται και σου δίνει τη λύση. Αρκεί να την αξιοποιήσεις. Όλα τα εργαλεία τα έχεις. Μπαίνοντας στο κοσμοτέ.gr / Magenta One Business, θα μάθεις ακόμα περισσότερα. Βεβαίως, και θα κερδίζεις και περισσότερα. Λοιπόν, τώρα όμως, άκου. Ήρθε η ώρα για να παίξουμε. Η αγαπημένη μου ώρα και στιγμή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ένας από εσάς θα πάει στη Σαντορίνη τριήμερο με την παρέα του, με 6 άτομα, στη Βίλα Αντζέλικα, γιατί η Βίλα Αντζέλικα είναι ένας άγγελος. Τριήμερες διακοπές θα πας, που στη Σαντορίνη, όχι όπου και όπου. Έχει και θερμενόμενο τζακούζι εκεί για να χαλαρώνεις. Τώρα, τι θέλω να μου κάνεις? Να μου στείλεις με ένα μήνυμα στο Viber του ρυθμού 6937949949 το αγαπημένο σου νησιώτικο τραγούδι. Εγώ σε βγάζω στον αέρα, τσουκ, μπαίνεις εσύ στην κλήρωσή σου και 11 με 14 του Σεπτέμβρη, ποιο ώρες διακοπές γίνονται Σεπτέμβρη να ξέρεις, πηγαίνεις στη διακοπάρου Σαντορίνη. Κατάλαβες? Στείλε μου μήνυμα, αμέσως μετά το break, ένα σημείο, θα βγεις στον αέρα και θα παίξουμε. Αμέ.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
2: Παρατράγουδα που έχουν συμβεί σε γάμους
3: και βαφτίσεις.
4: Έχω να σας πω ιστορία, αυτό είναι η ιστορία που έγινε ο Ηλίας Ψινάκης νονός.
5: Λέει, ωραία, πάρτε τα λεφτά, ψωνίστε όλα τα πάντα και απλά πάρτε με μια εβδομάδα πριν για να έρθω.
4: Λέει, εντάξει.
3: Έλα, Ηλία μου, αυτό το Σαββατοκύριακο είναι.
5: Ποιο αυτό?
3: Λέει, αυτό που έρχεται.
5: Είστε τρελή, καθίστε εκεί που πνεύματο. Σαν και πνεύματο φωτίζει με το παιδί. Δεν είναι κανένα Αθήνα, δεν είπα παρά. Σαν κυρώστο, είναι όλοι στην Μήκονο. Έχετε τρελή εκεί που πνεύματο.
6: Πάμε εκεί να το κάνουμε.
3: Ναι, τέλος πάντων, με τα βαΐων και κλάδων φτάνει στην εκκλησία ο Ηλίας και ξεκινάει ο παπάς να λέει το πιστεύω. Και λέει, πιστεύω εις έναν Θεό. Και έπρεπε ο Ηλίας να πει το ίδιο. Ναι. Και λέει, κοιτάζουν όλοι οι έντρομοι, παγώνουνε. Λέει ο Ψινάκης, δικιά μας είναι ο παπάς, να το ξέρετε. Πατέρα, παντοκράτερα, ποιητή, ουρανού,
4: και οι άλλοι είχαν τρομάξει ότι θα τον διώξει ο παπάς. Και ήταν πολύ αμήχανο.
3: Και στο τέλος τελειώνει ο παπάς και κάνει ο ίδιος ο παπάς. Και κάνει ο Ψινάκης, σας τα έλεγα τη δουλειά μας.
1: Καταπληκτικό. Πάμε Πρωινό, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
11: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
10: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
6: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
9: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό. Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
12: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το Κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
13: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
9: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε μένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά, Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
9: Αρχίζει!
10: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
9: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
10: Πού δηλαδή?
9: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
11: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
13: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
14: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
13: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
14: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Έλα, παιδιά μου, καλησπέρα, πέρα ως πέρα. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Είμαι η Μαντόγα Στεράτου και είμαστε στο ρυθμό 949 από τις 10 παρέα. Όμως τώρα, ενός λεπτού σιγή. Διότι ήρθε η ώρα να παίξουμε πολύ και να πάμε στο νησί. Πω που έκανα και ρήμα, ε.
16: Έλα να πάμε στο νησί.
17: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
15: Ε, ναι, ρε παιδιά, ελάτε να πάμε στο νησί. Και μία φίλη, η Μαρία. Γεια σου ρε Μαρία, πού είσαι, τι κάνεις? Μ' ακούς, έλα.
18: Ναι, ναι, σ' ακούω.
15: Τι κάνεις, πώς είσαι, πού σε πετυχαίνω καταρχήν, δεν σε ρώτησα.
18: Είμαι σπίτι μου.
15: Ναι.
18: Έχω σχολάσει γιατί είμαι εκπαιδευτικός, οπότε από τη μέρα ξεκινάει η άδεια η δική μας.
15: Πω, αυτά είναι, άρα ξεκινάνε διακοπές δηλαδή για σένα.
18: Ακριβώς, ακριβώς.
15: Πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, σε τι?
18: Δευτεροβάθμια σε λύκειο.
15: Καλά κουράγια. Καλά κουράγια, όντως. Μαρία. Όντως. Να πας στη Σαντορίνη, σου εύχομαι. Λοιπόν,
18: μακάρι.
15: Λοιπόν, θα σου βάλω. Προθέρμανε λίγο φωνή.
18: Ναι, ναι, ναι. Να πω συγγνώμη γιατί είμαι φάλτσα.
15: Έλα, καλέ, σιγά, γιατί εμείς τι είμαστε. Μου είπες το έλα να πάμε σε ένα μέρος, άνθρωπος να μην υπάρχει. Σε τρία, σε δύο, σε ένα, δώστο μου.
18: Έλα να πάμε σε ένα μέρος, άνθρωπος να μην υπάρχει. Ούτε νέος ούτε γέρος. Μοναμαστε μονάχοι.
15: Μόνο μονάχη σου δεν θα είσαι, Μαρία μου, διότι θα πάρεις μέχρι και 6 άτομα. Περνάς στην κλήρωση κατευθείαν για 11 με 14 του Σεπτέμβρη. Και ο Σεπτέμβριος, ξέρεις, είναι και οι πιο ωραίες διακοπές. Στη Σαντορίνη, στη Βίλα Αντζέλικα. Και άμα κερδίσεις, ποια θα είναι, ας πούμε, αυτά τα άτομα που θα πάρεις μαζί σου, λόχος ολόκληρος, λέμε τώρα.
18: Σε περίπτωση που κερδίσω, θα ήθελα να πάρω το σύζυγο, το παιδί μου, τον αδερφό μου, τη γυναίκα του και το παιδί του.
15: Όλη την οικογένεια δηλαδή. Στο εύχομαι, Μαρία μου, καλές διακοπές. Εύχομαι και να είσαι τυχερή. Να είσαι καλά. Είδατε, τόσο ωραία, τόσο απλά είναι τα πράγματα. Μπορείτε κι εσείς να παίξετε και να πάτε στην Σαντορίνη. Η Μαρία ήδη έχει περάσει στην κλήρωση σου και της εύχομαι καλή επιτυχία. Και τώρα, έχει τρελαθεί σήμερα το αφεντικό, δεν ξέρω, έχω, μ' αρέσουν αυτά να μοιράζω δώρα. Να σε στείλω και έναν Νίκο Οικονομόπουλο, θα σε στείλω. Λοιπόν, άκου τώρα τι θέλω να κάνεις. Μόλις ακούσεις Νίκο Οικονομόπουλο, με παίρνεις αμέσως τηλέφωνο. Σταματάς ό,τι έχεις να κάνεις και παίρνεις το 210-6835-722. Μου λες τους στίχους από το τραγούδι που μόλις άκουσες, που κοντοζυγώνει η ώρα, και κερδίζεις διπλή πρόσκληση για να πας στη συναυλία του στις 7 Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο. Κατάλαβες, λέμε back to back σε διαγωνισμούς και παιχνίδια. Πολύ μου αρέσει αυτό. Επιστρέφω σε λίγο, μη φύγεις.

0: Βασιλόπουλος, θεότητα, έλα ρε Κατερίνα, δώσε μου λίγο, να μου μια φορά, πες το.
1: Στη θέση του, ναι. Να γινόμουν το στόμα του, να γινόμουν το σώμα του.
0: Που σε παίρνει αγκαλιά, πάρε αγκαλιά, ποιον θα πάρεις αγκαλιά και θα πας στον Νίκο Οικονομόπουλο?
1: Ή το σύζυγο ή την κολλητή, ένα από τους δύο.
0: Μια χαρά, τέλεια. Θα πας λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις έχεις κερδίσει, διότι ξέρεις τα τραγούδια του Νίκου Οικονομόπουλου, σ' αρέσει.
1: Είμαι φαν.
0: Εντάξει, και εγώ πάρα πολύ. Τρίτη, 7 Ιουλίου, Κατράκιο Θέατρο, έχεις φύγει και έχεις πάει να απολαύσεις Νίκο Οικονομόπουλο 20 χρόνια μοναδικής πορείας και να περάσεις υπέροχα. Αυτό θέλω να σου πω, φίλη Κατερίνα. Λοιπόν, στείλε μου και ένα μηνυματάκι έτσι τώρα, κλείνοντας στο Viber, και γράψε μου Νίκος Οικονομόπουλος. Εγώ είμαι η Κατερίνα που θα πάω, ναι. Είμαι το σύζυγο ή με την κολλητή. Για να σου δώσουμε τα διπλά εισιτήρια. Λοιπόν, σε φιλώ, όπως είδατε, έτσι γίνονται τα πράγματα. Και όσοι πάτε στον Νίκο Οικονομόπουλο, πάρτε μαζί σας και ένα ούταν. Βεβαίως, να μου πείτε τι τρέλες λέω. Δεν λέω καθόλου τρέλες, παιδιά. Καθόλου τρέλες, διότι τώρα δεν είναι έξω να κυκλοφορείς χωρίς να είσαι εξοπλισμένος καταλλήλως. Και αν δεν έχεις προμηθευτεί το αουτάν σου, πήγαινε στο φαρμακείο για ανεφοδιασμό τώρα, γιατί εκεί θα βρεις και τη σειρά αουτάν Defensa, η οποία είναι διαθέσιμη και στα φαρμακεία. Συγκεκριμένα το Outdone Defense Extreme Protection είναι, όπως το λέει και η λέξη, extreme έχεις προστασία, διότι, να, πολλοί από εμάς πάμε σε κάμπινγκ. Εγώ όχι, θα ήθελα πάρα πολύ. Αποθεί λοιπόν όλα τα είδη κουνουπιών, γιατί ακόμα και αυτά που προκαλούν πάρα πολύ σοβαρές ασθένειες μπορεί να τα αποθήσει, έχουν υψηλότερη προστασία από διαρκείως και 10 ώρες τα ακούς. Και υπάρχει και φυσικά και το Outdone Defense Long Protection, που είναι κατάλληλο για όλη την οικογένεια και για παιδάκια 2 ετών. Αυτά είναι. Έρχονται 10 επιτυχίες στη σειρά σε πάρα πολύ λίγο. Εσύ μη μου φύγεις. Επιστρέφω με τα καλύτερα.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
4: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
3: What?
5: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
8: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
9: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο, επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
10: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
11: Φίλες και φίλοι.
12: Μα είμαστε δύο.
11: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
13: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο

0: ηλικίας.
1: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
2: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
6: κόκκιπε, κομπάνιο,
4: Team Colleague,
7: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
9: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
10: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
11: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
12: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
13: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
14: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
15: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
16: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
15: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
16: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
15: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
16: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
15: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
16: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
17: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα. 10

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Βρε καλώς θα τα παιδιά, είναι 1:10 πρώτα λεπτά και έχουμε παίξει και έχουμε ακούσει, γιατί δεν έχουμε ακούσει και γιατί να μην ξαναπαίξουμε. Θα ξαναπαίξουμε. Πάρε το κινητό σου, γράψε μου τη λέξη τέζα για να πάνε όλες τέζα, να γίνουν όλες τέζα οι κατσαρίδες και όλα τα έντομα αυτά και όλα τα αυτά που εμφανίζονται το καλοκαίρι. Τα συχαίνομαι παιδιά, δεν τα θέλω, θέλω να με ξέχνεις το καλοκαίρι. Λοιπόν, για να είναι όλα τέζα, γράψε μου τέζα στο 693-749-949 και άκου μια ολόκληρη τσαντάρα θα σου δώσω, summer bag, η οποία θα... Εννοείται, θα περιέχει μέσα την τέζα, γεμάτη με όλα όσα χρειάζεσαι, καροτέν για να μην καείς για προστασία και περιποίηση από τον ήλιο και σάνιτας προϊόντα που θα κάνουν την πιο καλοκαιρινή σου στιγμή πρακτική και οργανωμένη. Όλα αυτά σε ένα. Αμέ!

σκοτάδι. Ρυθμός 949, διανύουμε τις 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Είμαι η Μαντό Γαστεράτου και έχω να σου κάνω μια πολύ σημαντική πρόταση. Σήμερα το βράδυ, αν έχεις προμηθευτεί ήδη από την Κοσμοτέ TV σου την τέλεια προσφορά και Κοσμοτέ Σίνεμα και Netflix με 14,90 μόνο το μήνα, έχω προτασάρα να κάτσεις στην μπαλκονάρα σου, να φτιάξεις τα popcorn σου ή ένα κοκτέιλάκι ή ένα κρασάκι με τον καλό σου, την καλή σου ή με τους φίλους σου, τους κολλητούς σου ή και μόνο σου, γιατί ξέρεις τι ώρα που θα περάσεις, στο δικό σου θερινό σίνεμα που τα έχει κανονίσει όλα. Όλα η Κοσμοτέ TV. Αυτά είναι. Γιατί όταν έχεις όλα αυτά τα προνόμια σπίτι σου ή και όπου θέλεις, περίμενε. Άμα θέλεις να πας στις διακοπές σου, δεν μπορείς να το έχεις αυτό το κινητό σινεμά στην παρέα σου, μπορείς και να το έχεις. Από το να τρέχεις τώρα μέσα στον καύσωνα να βρεις πάρκινγκ, να πας σε ένα θερινό σινεμά, όχι, το προτείνω και το αγαπώ και με 14,90 το μήνα, δηλαδή τι να λέμε τώρα, έτσι, και δύο πλατφόρμες και όλες με ταινιάρες και σειράρες. Δεν περιγράφω άλλο, κανόνισε μόνο τα βράδια σου. Αυτό σου λέω. Η διαδά μου και ξελογιάστρα σε συνέχεια αυτή τη σκέψη.

0: Στο Ρυθμός Classics, ο Αντώνης Ρέμος μοιράζεται σκέψεις, αξίες και αλήθειες που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και καλλιτέχνη.
1: Ευχαριστώ για αυτά που έχω ζήσει μέχρι τώρα. Ευχαριστώ τον Αντώνη που με τη δύναμή του και με την υπομονή του και με την αθεκτικότητά του κατάφερε και έφτασε μέχρι εδώ. Θα έλεγα Αντώνη, σε ευχαριστώ.
0: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο. Στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube. Ρυθμός Tube.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Ρύθμος 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε και η τέταρτη μας ώρα με τις 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Σε διαφημίσεις θα βγούμε βέβαια τώρα, έτσι να πάρουμε μία ανάσα, αφού πρώτα σου πω ότι αν θες να πάρεις όχι μία, πολλές ανάσες, αφού θα έχεις εξελίξει την επιχείρησή σου χωρίς να αυξήσεις τα έξοδά της, μπαίνοντας στο Magenta One Business, αυτό το σχήμα που προσφέρει η Κοσμοτέ Telecom, νομίζω ότι ξενιάζεις, γιατί έχεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά σου, δωρεάν Internet Backup για να είσαι πάντα online και μοναδικές εκπτώσεις. Μπες τώρα κοσμοτέ.gr / Magenta One Business και μάθε πώς θα κερδίζεις περισσότερα. Στα Βέντο και Ευαγγελία σε πάρα πολύ λίγο στο ρυθμό. Stay tuned!
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
6: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Και τώρα το 7ο Κάτι Παίζει Powered by Day έρχεται στη Νέα Σμύρνη. Σάββατο 4 Ιουλίου. Ο Ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 7 έως τις 9 το βράδυ στην πλατεία Νέα Σμύρνης. Δύο ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by Day.
7: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
8: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
9: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
10: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
11: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
12: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
13: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
14: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά λαχανικά. Και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Relax.
15: Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
16: Ωπα, ωπα, τι κάνεις εκεί?
17: Κολλάω το υπάς πίσω από τον καθρέφτη.
16: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
17: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
18: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ePass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ePass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
19: Τι παίζεις εκεί?
20: Δωροστροφό της Novibet.
19: Δωροτροχό?
20: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
19: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
21: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
23: Full και λίγα λες.
22: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
23: Εγγύηση? Τι μου λες?
22: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
23: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
22: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Καλώς τους, καλώς ήρθες στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντόγα Στεράτου και είμαστε καθημερινά παρέα από τις 10. Το μυαλό σου που ταξιδεύει αυτή τη στιγμή? Ταξιδεύει κάπου? Έχεις κάνει τα σχέδιά σου για τις διακοπές? Αν δεν τα έχεις κάνει, εμείς εδώ για σένα θα σε στείλουμε Σαντορίνη, βεβαίως, 11 με 14 του Σεπτέμβρη. Σε ένα τριήμερο, μόνο δικό Magnifique, στο Villa Angelica, ακού τώρα, πολυτελή βίλα που μπορεί να φιλοξενήσει έως και 6 άτομα. Μιλάμε πλήρως εξοπλισμένοι με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης. Το ξέρεις διαγωνισμό, πώς παίρνεις μέρος, οπότε αν θες να πας στη Σαντορίνη στο Villa Angelica και να είναι όλα αγγελικά φτιαγμένα, ωραίο το λογοπαίγνιο, ναι, εντάξει, μην το σχολιάσεις, καλείς το ρυθμό 949, στέλνεις και τα μηνύματά σου και μπαίνεις στην κλήρωση όταν θα βγούμε στον αέρα.
24: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Εγώ ήμουν και είμαι η Μαντώ Καστεράτου. Σε αποχαιρετώ για σήμερα. Θα τα πούμε αύριο, 1η του μήνα, στις 10 το πρωί. Εδώ θα σε περιμένω. Και πριν φύγω, σου λέω κωδικός Κοσμοτέ Σίνεμα και Netflix. Μόνο με 14,90. Τι έχεις να επιλέξεις ανάμεσα στα δύο? Ό,τι γουστάρεις. Ταινίες, σειρές. Μιλάμε και τις δύο πλατφόρμες με 14,90 ευρώ. Έμα είναι να μην το διαλέξεις. Έξαλλη θα γίνω. Γιατί τώρα που έρχονται και τα καλοκαιρινά βράδια, ένα παρεάκι το θέλεις. Ένα θερινό σινεμά το θέλεις στο μπαλκόνι σου ή στην ταράτσα σου ή στον κήπο σου ή οπουδήποτε, εν πάση περιπτώσει, στις διακοπές σου το θες εσύ με 14,90. Είναι δυνατόν να μην το έχεις κλείσει? Κλείσ' το σήμερα και όλα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί η Κοσμοτέ TV σου φτιάχνει τα βράδια σου. Σε φιλώ, σε αγαπώ, θα σου φτιάξει την ημέρα σου αμέσως τώρα ο Γιάννης Κατινάκης που έρχεται με τρέλα και κορδέλα. Bye!
1: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
2: Η θέση της στις 16 καλύτερες ομάδες του παγκοσμίου κυπέλου έκλεισε η Βραζιλία. Η Σελεσάο, χάρη στο τέρμα του λυτρωτή Μαρτινέλη στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, λήγησε την αντίσταση της μαχητικής Ιαπωνίας με ανατροπή και μετά την νίκη της με 2-1 πανηγύρισε τελικά την πρόκριση. Θύμα έκπληξης έπεσε η Γερμανία. Τα Πάντσερ έμειναν στο 1-1 με την Παραγουάη και με μοιραίο τον Τα που έχασε το 6ο πέναλτι αποκλείστηκαν από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Στη Ρώσικη ρουλέτα κρίθηκε και η μάχη πρόκρισης της Ολλανδίας με το Μαρόκο μετά το τελικό 1-1. Η ομάδα της Αφρικής κέρδισε με 3-2 τους Οράνιες στα πέναλτι και προκρίθηκε στις 16 καλύτερες ομάδες του Μουντιάλ, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τον Καναδά.
1: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
3: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
7: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
6: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
8: Για την τέλεια. Μαστιχοτύφη.
6: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
9: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
6: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
10: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
6: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
11: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
6: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
12: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
13: Άρα συμφωνούμε για full time.
12: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων yellow value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλω εγώ.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
15: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
16: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
17: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
16: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
17: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
16: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
17: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
18: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
19: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
17: Φτάσαμε!
16: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
18: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
20: Αν πρέπει για ξαπλώστα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ, να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
17: Ας πιούμε σε αυτό.
0: χαλαρά. Είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου. Φραπέ.

τρόπο θα ακούσουμε μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 5 Γιάννης Κατινάκης θα είμαι εδώ κατά καλό καιρό με 52 βαθμούς Κελσίου, τελευταία μέρα του Ιουνίου. Μπαίνει Ιούλης αύριο και θα μου πεις, Γιάννη, θα είσαι για μπάνια από αύριο. Όχι, θα σου πω. Το ηρωικό το όχι του μεταξά. Θα είμαι και τον Ιούλιο εδώ μαζί σου για να σου κρατάω συντροφιά. Και δεν θέλω να ξεχνάς σε καμία περίπτωση ότι και σήμερα έχουμε παιχνιδάρες, έχουμε δωράρες, έχουμε διαγωνισμό για να σε στείλω Σαντορίνη, παράπονο μην έχεις αχάριστος. Και έχω εννοείται και την πιο δυναμική έναρξη εκπομπής με Ρή Ελληνίδου. Και εξηγήστε μου, δυνάμωσε την ένταση όπου κι αν είσαι, στην κίνηση, στην Κηφισία, στο Κηφισό, που σιγοψίνεσαι ή γρηγοροψίνεσαι γιατί έχει και πάρα πολύ ζέστη. Και θα σου φτιάξω εγώ το κέφι, εμπιστεύσουμε και αφέσου πάνω μου.

Ξέρεις πάρα πολύ καλά τι θέλεις με εμένα, γιατί είσαι στην καλύτερη παρέα. Με την καλύτερη παρέα, Γιάννη Κατηράκη, λοιπόν, εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Να ανεβάσουμε τον gift την τελευταία μέρα του Ιουνίου. Η ζέστη είναι αφόρητη και αδιανόητη. Πήρε να πιω ένα τσάι, το έβγαλα έξω και έγινε πια ουροσυλλέκτης. Είναι σε θερμοκρασία ηφαιστείου, λάβας. Είναι σε μια θερμοκρασία που δεν είναι πόσιμο πλέον, όπως και να έχει. Εδώ στην Γαλλία όμως, τηγανίζουν αυγά έξω. Θα μου πεις οικονομία, αλλά είναι normal αυτό το πράγμα. Να βγάζεις το τηγάνι έξω, να σπάς το αυγό και σε 2 λεπτά να είναι έτοιμο. Όχι. Δεν θέλω τη ζέστη. Δεν τη θέλω καθόλου. Θέλω πια το κρυουλάκι. Είμαι ένας γέροντας, ένας συνταξιούχος του ΟΓΑ και είμαι πάρα πολύ περήφανος γι' αυτό. Για να δω, Viber, μου έχετε στείλει κανένα μήνυμα. Όχι. Με έχετε αφοδευμένο τελείως σήμερα. 6-9-37-949-949 το Viber μας. Σε λίγο όμως, γιατί τέτοιοι είστε, σας κατάλαβα. Σε λίγο που θα πω, στείλτε για να πάτε Σαντορίνη, χαμός θα γίνει στο Viber. Τώρα που ζητάω μια καλή κουβέντα, τίποτα. Νέκρα. Θα μου πεις εγκρινιάρης. Ναι, είμαι. Με πειράζει η ζέστη. Ωστόσο, και με γκρίνια και με ζέστη, εγώ ενημερώνω πάντα για τα καλύτερα. Γιατί έφτασε η εποχή του θερινού σινεμά και η Κοσμοτέ TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές. Μίλα, αγόρι μου, έχω ξεχάσει να μιλάω. Όπου και αν βρισκόμαστε, λοιπόν, με την καλοκαιρινή προσφορά, Κοσμοτέ Σίνεμα και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα. Και αφού τα πάω όλα, να μην περάσω και σε ένα Κωνσταντίνο Αργυρό. Βεβαίως και όπα, Παναγιά μου, μπήκε δυναμικά, τρόμαξα. Αχ, περνάω λοιπόν σε Κωνσταντίνο Αργυρό, ακολουθούν επιτυχιάρες και σε λίγο παίζουμε για το τριήμερο στην Σαντορίνη. Οπότε μένει συντονισμένος και σε λίγο πάλι μαζί.

Άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: την προσέχω, Νατάσα μου, σαν τα μάτια μου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης εδώ, καλοκαιρινός. Έχω ψηθεί σαν τη Σεφταλιά. Ζεσταίνομαι πάρα πολύ. Το air condition πια δεν μου κάνει τίποτα. Αλλά θα είμαι εδώ για σένα, γιατί τόσο σ' αγαπώ. Και δεν θα είμαι απλά εδώ έτσι. Θα είμαι εδώ με δώρα, γιατί ήρθε η στιγμή να παίξουμε για τη Σαντορίνη. Γιατί τώρα θέλω να ετοιμαστεί για ένα μοναδικό τρίμερο για σένα και την παρέα σου. 11 με 14 Σεπτεμβρίου, να μην έχει και καύσω, να καταλαβαίνει. Φροντίζω και για εσένα, ναι. Στη Βίλα Αντζέλικα, μια υπερπολιτελή βίλα που μπορεί να φιλοξενήσει έως και 6 άτομα χωρίς περίδα. Πλήρως εξοπλισμένη και έχεις και τζακούζι. Χαμός θα γίνει. Τι έχεις να κάνεις, να μου στείλεις τώρα στο Viber μας 6937-949-949 το αγαπημένο σου νησιώτικο, τα γνωστά τα αγαπημένα, να βγεις στον αέρα, να μου το τραγουδήσεις και να μπεις στην κλήρωση. Τα καταλάβαμε? Άντε λίγο να τα πω. 6937-949-949 το Viber μας, το αγαπημένο σου νησιώτικο μου στέλνεις, το τραγουδάς και μπαίνεις στην κλήρωση. Πάνω εδώ μηνυματάκια και επιστρέφω με ακροατή.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
3: Η ενέργεια της εβδομάδας έχει ήχο και είναι στο Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 30 Ιουνίου για ένα live γεμάτο ένταση, beats και καλοκαιρινή ενέργεια. Ο Ακύλας φέρνει το Prestar Tour Powered by ΔΕΗ. Αλλάζουμε ρυθμό. 1, 2 και 3 Ιουλίου πάμε Εθνική Λυρική Σκηνή στο 3ο Φεστιβάλ Κρουστών Εναλλακτικής Σκηνής με τη ΔΕΗ Μεγάλο Χορηγό. Και φυσικά, καλοκαίρι σημαίνει Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με Μεγάλο Χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουλίου οι Πέρσες ζωντανεύουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Και στο τέλος, οι Florence and the Machine ανοίγουν το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ στις 14 Ιουλίου στο ΟΑΚΑΠ 5. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι κι εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμό. Μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
8: Plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή
10: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
9: Plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
12: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
4: Το τάγκο?
3: Θα σας ειδοποιήσουμε.
4: Περίμενε.
5: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
3: Φτιάξε βαλίτσες!
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
10: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
9: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες τη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
11: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω

0: Ήρθα και πάλι, ήρθα για σένα εδώ, εδώ να περάσουμε εξαιρετικά στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης, είπαμε τελευταία μέρα του Ιουνίου και θα το γιορτάσουμε με τη διαγωνισμάρα που έχουμε, γιατί επαναλαμβάνω, είμαστε τόσο καλαντόμοι και σε στέλνουμε τριήμερο στη Σαντορίνη, έτσι. Για σένα και την παρέα σου, 11 με 14 Σεπτεμβρίου στη Βίλα Ατζέλικα, μια υπερπολυτελή τολμών από βίλα που μπορεί να φιλοξενήσει έως και 6 άτομα. Μπορείς να μαζέψεις εκεί πέρα δηλαδή μισή ομάδα ποδοσφαίρου. Πλήρως εξοπλισμένη με θεμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης ρομαντικές, να πας με το αγόρι σου, με πολλά αγόρια και κορίτσια μαζί και να περάσετε εξαιρετικά. Όλα αυτά θα γίνουν αν μου τραγουδήσεις το αγαπημένο σου νησιώτικο στον αέρα και έτσι θα μπει στην κλήρωση, γιατί ήρθε η στιγμή για δώσε.
1: Έλα να πάμε στο νησί.
2: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Η φίλη σου, εγώ και εσύ. Έχω αγόρι να με περιμένει στη γραμμή. Δεν το καθυστερά άλλο και κατευθείαν που λέω την πιο γλυκιά και καυτή. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα. Δεν κάνουμε.
0: Αισθενόμαστε, έχουμε σαλτάρι. Έχει
3: φαμός,
0: 50 βαθμούς, φυσάει. Είναι σαν να αερίζεται τυρανόσαυρος. Παίρνουμε πάρα πολύ δύσκολα. Κατά τα άλλα όμως, κρατάμε το κέφι ψηλά.
3: Στην Αίγυπτο είμαστε, λέω και είμαστε στην Αίγυπτο.
0: Άστα, χέστα κι άστα, φίλε μου. Δεν κάνει να μιλάω και έτσι με στο ραδιόφωνο. Πώς σε λένε?
3: Σε λένε Νίκο.
0: Και πόσο χρονών είσαι, Νίκο?
3: Είμαι 28.
0: Είσαι 28 χρόνων, πάρα πολύ ωραία. Και από πού με καλείς?
3: Αυτή τη στιγμή είμαι στο δρόμο, οδηγάω, είμαι προς Αγία Παρασκευή.
0: Α, πάρα πολύ ωραία. Είσαι έτοιμος να μου ερμηνεύσεις?
3: Πανέτοιμο.
0: Μάλιστα, κάτσε μισό λεπτό να έχω ήδη τον κύριο Θεοφάνου σε αναμονή και τον κύριο Χατζινάσιο αμαλάχη. Τι θα μου πεις?
3: Θα πω το γλέντι του Απέργη.
0: Το γλέντι του Μαραντίνη. Ή τις καραπατάκι.
3: Όποιος θέλει.
0: Πάμε
3: όλοι το λένε πια.
0: Πάμε να γλεντήσουμε λοιπόν. Δώσ' το.
3: Ο χαμάνα μάνα μάνη, το μεράκι μου με πιάνει. Πιάσε με για να χορέψω, θέλω απόψε να σε κλέψω. Μάτια μου, εγώ για σένα έχω έρωτα που άλλο δεν αντέχω. Έρωτα που άλλο δεν αντέχω. Να πω κι άλλο?
0: Όχι, δεν αντέχω άλλο.

0: φτάνει. Λοιπόν, Νίκο, φίλε μου αγαπημένε, ήσουνα. Ήσουνα, σίγουρα εδώ μαζί μας. Ήσουνα εδώ και θα ευχηθώ καλή επιτυχία. Αν κερδίσεις, με ποιον θα πας, Σαντορίνη?
1: Με φίλους θα πάω. Πάω ξαντέχει η παρέα, με φίλους θα πάω.
0: Α, είσαι μαγκούφης κι εσύ, ε.
1: Τι να κάνουμε, αφού έχει άτομα, τι θα πάω? Με δύο άτομα, θα το φορτώσουμε το πρόγραμμα.
0: Άρα, συγγνώμη, υπάρχει κάποια σχέση και δεν την πάρεις μαζί, ή δεν υπάρχει?
1: Υπάρχει, αλλά θα προτιμήσω να πάω με φίλους αυτό.
0: Η σχέση τα ξέρει αυτά?
1: Θα τα μάθει.
0: Ήταν ήμουν εγώ η σχέση, είχα κάνει τώρα με τα κρεμμυδάκια.
1: Ένα αγώνε. Υγεία πάνω απ' όλα.
0: Υγεία πάνω απ' όλα, μάλιστα. Λοιπόν, Νίκο, μείνε λίγο στη γραμμή σου να πάρω τα στοιχεία σου.
1: Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
0: Πολλά, πολλά φιλιά και εμείς φύγαμε για Νίνο και Ζώζεφιν. Ένα ακόμα ζευγάρι που πρέπει να πηγαίνει μόνο του διακοπές. Τι κάνεις, ακολουθεί Πάνος Κιάμος και σε λίγο πάλι μαζί. Τι κάνεις.

0: Καμπάνες πένθυμες θα χτυπήσουν με τόση ζέστη σε λίγο, αλλά δεν πειράζει. Όσο ζούμε και είμαστε ακόμα ζωντανοί στη σκηνή σε ροκ συγκρότημα, θα έχουμε πάρα πολλά κέφια γιατί είμαστε εδώ στο ρυθμό 949. Ακούμε τις επιτυχιάρες μας, έτσι. Ανεβαίνει το κέφι και έχουμε και 2 ώρες ακόμη να κάνουμε παρεουλίτσα μέχρι και τις 5. Γιάννης Κατινάκης, είμαι και Θέμε μαζί σου και έχουμε ακόμη πολλά δώρα, πολλές εκπλήξεις, πολλούς διαγωνισμούς, πολύ τραγούδι και να σου πω και κάτι. Υπάρχει και πολλή ενημέρωση γιατί σου έχω εγώ τα καλύτερα για να γλεντικοποιήσεις, να περάσεις εξαιρετικά. Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι. Επιστρέφει για 3η χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού, 3η 29 Ιουλίου, γιατί ο Αντένο αγαπημένος στο σπιτάκι μας μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού. Και σου έχω Νίκο Ζωηδάκη, Γογό Τσαμπά, και Στέλλα Κονιτοπούλου. Μα όπου και να πάω, χάνομαι. Σαν τον ναυαγό αισθάνομαι. Αν με θέλει για το έτο, μπορώ να πάω. Αν δεν με θέλει, δεν πειράζει, θα το αντέξω. Σε κάθε περίπτωση όμως θα περάσω ένα διαλυματάκι μικρό και σε λίγο πάλι μαζί σου. Έλα, ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση, φυσικά με τη Hellenic Seaways. Ένας από τους πιο αγαπημένους προορισμούς και όχι άδικα. Οι σπέτσες συνδυάζουν μοναδικά ιστορία, παράδοση και κοσμοπολίτικη άβρα και σε κερδίζουν από το πρώτο λεπτό. Ένα νησί με παρελθόν που έγραψε ιστορία στην Επανάσταση του 1821, αλλά και με παρόν γεμάτο ζωή, φινέτσα και καλοκαιρινή ενέργεια. Αρχοντικά που μαγνητίζουν το βλέμμα, το παλιό λιμάνι που σε ταξιδεύει και μια ατμόσφαιρα που δεν βρίσκεις εύκολα αλλού. Και μετά, βουτιές. Από οργανωμένες παραλίες μέχρι μικρούς ήσυχους κολπίσκους με καταγάλανα νερά, εδώ κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία χαλάρωσης. Είτε αναζητάς έντονη κοσμική ζωή, είτε την απόλυτη ηρεμία, οι σπέτσες έχουν ακριβώς αυτό που ψάχνεις. Σπέτσες. Εκεί που το καλοκαίρι αποκτά άλλο νόημα. Εσύ θα λείπεις. Με τα αέρο high speed της Hellenic Seaways και πάνω από 15 αναχωρήσεις την ημέρα, τα νησιά του Σαρονικού είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο hellenicseaways.gr ή στο Seymour App. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
2: Ακούς. Τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate. Κομπανιέρο. Κομπανιέιρο. Μιτς Μπίλερ. Νακάμα.
4: Κόκκιπε.
2: Κομπάνιο.
5: Team colleague.
6: Παντρούσκα.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά. Πολλά Ραβένα Κηφισού.
8: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Και τώρα το έβδομο κάτι παίζει Powered by Day. Έρχεται στη Νέα Σμύρνη. Σάββατο 4 Ιουλίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 7 έως τις 9 το βράδυ στην πλατεία Νέας Σμύρνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by Day.
9: Τι παίζεις εκεί?
10: Δωροστροφό της Novibet.
9: Δωροτροχό?
10: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
9: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
11: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
13: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
12: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
13: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
12: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
13: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
12: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
13: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
14: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
15: Ωραίο
3: φαγητό. Υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
4: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
5: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
6: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
15: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
16: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
17: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδουσιολογικής Εταιρείας.
18: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Avin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin.
19: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες. Σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
21: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Attica City Link και στο Δημητριάδης.gr.
22: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
23: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
22: Γιατί?
23: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
22: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
23: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
24: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται με τον Γιάννη Κατινέ.

0: 92,9 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Δεν πιστεύω να μου έφυγες, δεν πιστεύω να άλλαξες σταθμό, γιατί αν έφυγες, εσύ θα χάσεις. Γιατί είμαστε εδώ στο ρυθμό 949 φυσικά, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες και έχω και αυτή την ώρα παιχνίδια, διαγωνισμούς, δώρα και ό,τι θες μόνο για εσένα. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις, δεν σε καθυστερώ πολύ, γιατί περιμένω ο Θοδωρής Φέρες εδώ πέρα να μας πει είπες, οπότε τι κάνεις εσύ, απλά δυναμώνεις την ένταση, έλα μην το φοβάσαι, αυτός είσαι και αναλαμβάνει ο Θόδωρας και σε λίγο Γιάννης Κατινάκης πάλι μαζί σου, έλα λίγο να γίνει χαμός.

γεια σκάλε εδώ πέρα και εγώ είμαστε ολάκεροι. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και δεν με έχεις μάθει πια. Γιάννης Κατινάκης, εγώ είμαι και θα είμαι μαζί σου μέχρι και τις 5 να τα περάσουμε εξαιρετικά. Σε λίγο έχουμε και άλλα παιχνίδια και άλλα δώρα, οπότε δεν φεύγεις, δεν πας πουθενά. Και παιδιά, σκεφτόμουν και φιλοσοφούσα και λέω θα φιλοσοφήσουμε όλοι μαζί, γιατί κάνουμε αυτή την ωραία παρεούλα και οφείλω να μοιράζομαι τις σκέψεις μου, έτσι. Παιδιά, νομίζω ότι έχω εγκώσει και έχω κουραστεί πάρα πολύ από τους ανθρώπους που είναι αγενείς και κακοί χωρίς καμία αιτία. Θα μου πει, υπάρχει λόγος να είσαι κακός? Δεν υπάρχει αιτία. Αλλά ρε παιδί μου, υπάρχει μια έμφυτη ξυνήλα και όλο και πληθαίνει. Δηλαδή, βλέπεις τον άλλον, θα πει δεν τον θέλω, θα ξυνήσει τη μούρη του, έχει καταπιεί μια λεμονιά. Και μετά λέει, γιατί δεν με συμπαθούν, τι γιατί, άμα είσαι ξυνέκλα, δεν θα σε συμπαθήσω. Λοιπόν, εγώ προτείνω λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι, γιατί μάλλον δεν ενεργούνται, είναι δυσκύλοι, να πάρουν ένα ντορκολάξ, έτσι, ένα εκτινίδιο, να ενεργηθούν, να λειτουργήσει σωστά το εταιρικό σύστημα, να χαρούν και αυτοί και εμείς. Γιατί πια βλέπεις μουτσούνες κατεβασμένες, σκουπίζουν το πάτωμα Swiffer. Όχι, όχι, θέλω χαρά, γιατί πρόσεξε τώρα να δεις. Άμα δώσεις χαρά, θα πάρεις και χαρά. Αν πεις τον άλλον, καλημέρα, τι θα σου πει αυτός μετά, θα κάνει πάρτι, θα χορέψει, με μια καστανιέτα? Όχι, προσπάθησε λίγο να χαμογελάσεις. Μην βγαίνει πρώτα η κακία. Λίγο, λίγο. Fake it till you make it, που λέει και στο χωριό μου όμως, έτσι. Κάντε στο και ψεύτικα στην αρχή. Μην είσαι ξινό. Γενετήσια περιοχή, μην το πω κανονικά. Αυτό έχω εγώ να πω, γιατί το βλέπω ότι πληθαίνει σιγά σιγά. Όλο και περισσότεροι ξινοί άνθρωποι υπάρχουν που έχουν την κακία εδώ έτοιμη. Έτοιμη την κακία. Χωρίς να ξέρουν τον άλλον. Κάνε έτσι. Τα παράπονά μου είναι αυτά, ωστόσο. Τα είπα έτσι ως όφυλα, αλλά οφείλω και να ενημερώσω έτσι, γιατί γι' αυτό είμαι εδώ, για να ενημερώνω. Γιατί θέλω να ετοιμαστείς για το Art Tech The Road Show της Κοσμοτέ Telecom που φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. 16 πόλεις και απολαμβάνεις τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές και συναρπαστικές AI εμπειρίες. Και αφού τα είπα όλα, ησύχασα, ξαλάφρωσα, είμαστε πανέτοιμοι για ένα Γιώργο Κακοσέο και ισανότερα.

0: αγαπάς. Μα τι τραγουδάρα καλοκαιρινή είναι αυτή από Δέσποινα Βανδύ που πάρα πολύ την αγαπάμε εδώ στο ρυθμό 949. Εδώ είσαι λοιπόν, γιατί εδώ θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και εννοείται, Γιάννη Κατινάκη, το ξέρω, γι' αυτό είσαι εδώ για μένα. Σε κατάλαβα, άτιμο παλιόπαιδο. Και σε καμία περίπτωση φαντάζομαι δεν είσαι για το δώρο που θα σου δώσω τώρα, έτσι. Είναι ανιδιοτελή τα κινητρά σου, αλλά δεν πειράζει. Επειδή είσαι καλό φιλαράκι, εγώ θα σε βάλω να παίξεις και να πάρεις το δωράκι σου. Τι έχεις να κάνεις? Θα με καλέσεις τώρα. Αποκαλείς ήδη πόσο σας αγαπώ όταν παίρνετε από μόνοι σας. Τρελαίνομαι. Μια παγώνω, μια ζεσταίνομαι. Λοιπόν, 2-10-68-35-722. Με καλείς τώρα, βγαίνεις στον αέρα, παίζουμε και κερδίζεις. Άλλη μία από τα τηλέφωνα, γιατί βλέπω λίγο σέρνεστε, ήταν να μην πω καλή κουβέντα. 2-10-68-35-722. Και όσο με καλείς, εγώ θέλω να σου πω ότι αν τώρα τελειώνεις το σχολείο, δηλαδή είσαι στη δική μου ηλικία, ή αν είσαι γονιός, ή αν έχεις αποφασίσει, αποφοιτήσει μάλλον από ΙΕΚ ή ΣΑΕΚ και θες να συνεχίσεις τις σπουδές σου, ή ας πούμε αν απλά να ζητάς μεταπτυχιακό ή μια νέα επαγγελματική κατεύθυνση. Listen to me carefully. Σου έχω Mediterranean College Open Day αύριο Τετάρτη 1 Ιουλίου 5 με 8 το απόγευμα στην Αθήνα Πατησίων 94 και Θεσσαλονίκη Ίωνος Δραγούμη 21. Για να δω τι γίνεται με τις γραμμές μου. Α, κάτι γίνεται. Παράπονο δεν έχω. Πάω λοιπόν να τις... Α, τι μου λέει ο Μαριλίντο εδώ πέρα. Βάλε ένα Αιγαίο να σ' ακούσω. Μετά το Αιγαίο, Μαριλίντο μου, μετά. Τώρα έχουμε παιχνίδι. Βγαίνω λοιπόν με ακροατή σε λίγο και μετά χαμός θα γίνει.
1: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
2: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
1: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προ... Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Αρχίζει.
10: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
9: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
10: Πού δηλαδή?
9: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
11: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
13: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
14: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
15: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα που κάθε Κυριακή λες. Wow.

0: είμαστε. Πω! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
2: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου. Φραπέ.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
2: Καλησπέρα και πάλι καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες κατά καλό καιρό στην καρδιά τικ-τακ του καλοκαιριού. Είπαμε τελευταία μέρα του Ιουνίου και είμαστε ακόμα ζωντανοί στη σκηνή σαν ροκ συγκρότημα. Αλλά για να παραμείνουμε ζωντανοί, θέλουμε και λίγο κέφι, ρε παιδάκι μου. Γι' αυτό ήρθε η ώρα να σε βγάλω στον αέρα, να παίξουμε και να πάρεις και το δωράκι σου. Βεβαίως, βεβαίως. Έχω αγόρι στη γραμμή να με περιμένει. Έχω δύο αγόρια βγάλει σήμερα. Είμαι πάρα πολύ τυχερός και κατευθείαν το καλησπερίζω. Καλησπέρα. Τι έπαθε?
3: Καλησπέρα.
2: Ναι. Έλα.
3: Εγώ είμαι.
2: Εσύ είσαι καλέ. Ποιος να είναι? Εσύ είσαι.
3: Τέλεια. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Θα ήθελα να σημάνω ότι αυτή η φωνή έτσι έχει ένα βάθος και μια στιβαρότητα.
3: Ναι.
2: Ξέρω αν σας το έχουν πει κι άλλοι.
3: Ναι, μας το έχουν πει κι άλλοι.
2: Α, πολύ. Κάνετε και για ραδιόφωνο, μπορώ να πω.
3: Ναι, αν θέλετε μπορώ να έρθω.
2: Όχι στη δική μου ζώνη, να φαγωθούν οι θέσεις.
3: Όχι μαζί ή ξεχωριστά κάτι, οτιδήποτε.
2: Προτιμώ το μαζί, ανάλογα με τον οροσκόπο σου. Θα εξαρτηθεί πάρα πολύ.
3: Τοξότης.
2: Με ζώδιο.
3: Ζυγός.
2: Ζυγός με τοξότη. Θα πάμε πάρα πολύ καλά. Υπάρχει μια ηρεμία και μια πραότητα.
3: Ναι, θέλω πολύ ηρεμία να ισχύει αυτό.
2: Πόσων ετών είσαι?
3: 30 κάτι.
2: Πόσο κάτι? Αυτό το κάτι που θέλω.
3: 36.
2: Δεν είναι κάτι. Δεν να πεις έτσι έναν απέστητο. Είναι έξι.
3: Ναι.
2: Έξι το γλουτός να φέξει.
3: Ναι, να φέξει.
2: Μάλιστα. Και με τι ασχολείται? Πώς σε λένε αρχικά, δεν μου έχεις πει, με συνεπήρη φωνή σου.
3: Δεν ρώτησες.
2: Ήταν τα λάθη αυτά. Τα λάθη. Για πες μου πώς σε λένε.
3: Με λένε Νίκο.
2: Νίκο. Καλά, έτσι όπως μου το πες, περίμενα κάτι λίγο πιο, ας πούμε, σπάνιο. Ένα Παμινώντας, Αρχέλα. Ο Νίκος είναι λίγο πιο απλό.
3: Όχι, με βγάλανε Νίκο. Ναι, τι να κάνουμε τώρα.
2: Και με τι ασχολείσαι, Νίκο?
3: Δουλεύω σε καφέ.
2: Σε καφέ. Έχεις το καφέ, είσαι ο ιδιοκτήτης του καφέ ή είσαι, ας πούμε?
3: Όχι, δουλεύω, εργάζομαι.
2: Σε ποιο καφέ είσαι, επιτρέπετε να μάθω?
3: Όχι.
2: Όχι! Α, δεν μας τα λες καλά, Νίκο, και πήγε και ένα κουνούπι στο στούντιο και έχω νευριάσει.
3: Στο Παγκράτη είμαι.
2: Στο Παγκράτη. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Θέλεις να παίξουμε?
3: Ναι, βέβαια, εννοείται.
2: Ωραία, λοιπόν, φύγαμε. Θα ακούσεις μια τάκα και πρέπει να μου πεις στη συνέχεια.
3: Εννοείται.
4: Τα παιδιά όμως εδώ είναι. Δάμι.
5: Τι είναι τα παιδιά?
4: Δάμι.
5: Για συνέχισε, μήπως καταλάβουμε από τα συφραζόμενα.
4: Έχω γνωρίσει μία.
2: Μία?
3: Ναι, σιγά τώρα που να θυμάμαι. Μία.
2: Α, και μαγιά ξαφνικά ο Νίκος, δεν καταλάβω να θυμάμαι τώρα.
3: Ναι, μία το θυμάμαι ότι διάβαζε εκεί.
2: Περίμενε. Θέλω να είσαι καλός μαζί μου για να είμαι εγώ καλός μαζί σου και να σε βοηθήσω.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, θα δώσω δύο επιλογές.
3: Ναι.
2: Μία Ντακότα ή μία Γκονζίλα.
3: Α, Γκονζίλα.
2: Α, για πάμε άλλη μια ρεπετασιόν. Μία Ντακότα ή μία Γκονζίλα. Τι άλλο να κάνω πια?
3: Ντακότα, ναι, το θυμήθηκα.
2: Μα μην είσαι η Μαντάμ Ζαΐρα, φοβούμαι. Πού τα βρίσκεις όλα, το γιαούρτι διαβάζεις? Και δεν μου φέρθηκες καλά. Και δεν μου είπες ποιο καφέ. Γιατί δεν μου είπες ποιο καφέ δουλεύεις.
3: Α, εντάξει.
2: Και αυτό, μου λες και μετά, εσύ εγώ κάπου να θυμάμαι τώρα. Δηλαδή, μόνο που δεν ρεύτηκες στον αέρα.
3: Ήταν δύσκολο λίγο, μωρέ. Ήταν λίγο δύσκολο.
2: Υπήρχε μια περίσσια μαγιά.
3: Όχι, εντάξει, μαγιά, όχι.
2: Εντάξει, αλλά είσαι λίγο, ρε παιδί μου. Στην αρχή μου άρεσε λίγο πιο bon vivere. Μετά μου βγήκε ξαφνικά λέμε ενεργάτης.
3: Ναι, είμαι ό,τι να είναι. Τέλος πάντων.
2: Νίκο, δεν αντέχω άλλο πια. Είναι καλοκαίρι. Λοιπόν. Σε πισίνα να σε στείλω σε νεροτσουλήθρα water fun, water park θέλεις?
3: Ναι, βέβαια.
2: Α, τώρα χάρηκε με το δώρο. Λοιπόν, θα πας λοιπόν water fun, water park, πιτσίνα, πάρα πολύ ωραία. Πισίνα, νεροτσουλήθρα και όλα τα ωραία θα τα βρεις εκεί.
3: Τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Κοίτα πως χάρηκε τώρα με την τζεμπουίτα πισίνα, είδες?
3: Βέβαια, εννοείται, μου αρέσουνε.
2: Λοιπόν, φωτογράφησα και το τηλέφωνό σου, είσαι πανέτοιμος και πολλά φιλιά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Γεια σου, Νίκο μου.
3: Γεια.
2: Μα νόμιζα ότι θα με δει λίγο ο Νίκος, σιγά σιγά το καταλαβαίνεις, έτσι. Εκεί πέρα με την Ντακότα, που θυμάμαι. Αλλά τελικά μετά χάρη και τι ωραία. Τα βρίσκω όλα, εγώ τα βρίσκω και τα καταφέρνω. Λοιπόν, Κατερίνα Λιόλιου τώρα και λογαριασμός. Δυναμώνεις την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου.
6: Αυτή είναι

0: Σήμος 949.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τυχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: Προς το παρόν είσαι πάντα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 5 Γιάννης Κατινάκης είμαι εδώ έτοιμος για όλα, έτσι. Είπαμε και δροσερός και καυτό συνάμα για κάθε προτίμηση. 30 Ιουνίου σήμερα και αύριο Ιούλιος. Και ξαναλέω, θα είμαστε σε κάποια παραλία. Ας κανχάσει υποτιμητικά. Όχι, θα είμαστε και πάλι στους δρόμους, στην καυτή Κηφισία, στον καυτό Κηφισό και στην καυτή Αλεξάνδρας. Πέφτουμε όμως! Ναι, πέφτουμε και ξανασηκωνόμαστε. Ωστόσο, θέλω κι εγώ ένα μπούστρε, παιδάκι μου, καταλαβαίνεις. Θέλω ένα μήνυμα από σένα, μία αγάπη. Εδώ το έχουμε το Viber, τζαμπουίτα είναι, μην είσαι τσιγκούνης. 6937-949-949. Περιμένω τα μηνύματά σου και εγώ περνάω ολοταχώς σε διαλυματάκι, έτσι, να ζιάρικα. Και σε λίγο πάλι μαζί σου θα είμαι. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Φίλες και φίλοι.
2: Μα είμαστε δύο.
1: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
3: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
7: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
8: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
7: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
9: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
7: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
10: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
7: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
11: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
7: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
12: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
7: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
13: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
14: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
15: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
16: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
17: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
16: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
17: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
16: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
2: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
18: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
19: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
20: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
21: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
22: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
23: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Valma το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
24: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
25: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινάκη.

Είναι σμπαράλια, γι' αυτό και σε έχω και αυτή την ώρα. Πράγματα και θάματα. Επίσης, σε λίγο παίζουμε και για συναυλία Νίκου Οικονομόπουλου, έτσι, να πας να περάσεις εξαιρετικά. Αρχίζω την ώρα με Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα. Δεν μπορώ να σας πω τι βλέπω έξω από το στούντιο, δυστυχώς δεν μπορώ. Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα, τι ωραία, τι καλά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Μα τι κορώνα έβγαλα πια. Ρύθμος 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5. Εδώ θα είμαι να τα περάσουμε εξαιρετικά. Και άκου τώρα, αν νομίζεις ότι τα δώρα τελειώσαν εδώ, είσαι βαθιά ανοιχτωμένος και γελασμένος. Γιατί τώρα ήρθε η στιγμή να σε στείλω στη συναυλιάρα του Νίκο Οικονομόπουλου, 3η 7 Ιουλίου, Κατράκιο Θέατρο. Και τι θα κάνεις τώρα εσύ, θα σου πω τι θα κάνεις. Θα μου τραγουδήσεις για ακόμα μία φορά. Όχι τώρα, θα κάνεις τις υπομονές σου. Πόσο, 1, 2, 3, 4. Στο 5ο τραγούδι από τώρα θα ακούσεις Νίκο Οικονομόπουλο. Με το που τον ακούσεις, παίρνεις τηλέφωνο στο 210-6835-722, σε βγάζω στον αέρα, μου συμπληρώνεις το στίχο και μια διπλή πρόσκληση είναι δική σου. Τι ωραία που τα είπα και τα εξήγησα. Και τώρα, έγλυκο κίνου, τι σου χρωστά, ωραία αδερφέ.

0: Έλα λίγο. Ναι. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης στα αυτάκια σου. Να σε δροσίζω αυτό το καυτό μεσημέρι. Το Ρίτης. Αλλά δεν ακούσαμε τυχαία Νίκο Οικονομόπουλο. Τον ακούσαμε φυσικά γιατί έχουμε μόνο επιτυχίες. Αλλά σε στέλνω και στη συναυλιάρα του 3η 7 Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο. Και είπαμε πριν τι πρέπει να κάνεις. Να πάρεις τηλέφωνο, να σηκώσω εγώ την τυχερή τη γραμμούλα, να βγεις στον αέρα και να μου συμπληρώσεις το στίχο. Κορίτσι είναι σήμερα το τυχερό και κατευθείαν το καλησπερίζω.
1: Καλησπέρα.
0: Δύο φορές καλησπέρα, μ' αρέσει. Καλησπέρα, φίλη μου. Τι κάνεις, πώς είσαι, πώς σε λένε και από πού μου τηλεφωνείς?
1: Με λένε Αγγελική και τηλεφωνώ από Πειραιά.
0: Α, γεννήθηκα στον Πειραιά, σπούδασα στο λιμάνι. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Θα σου δώσω εγώ το σήμα και συνεχίζω το τραγούδι.
1: Ωραία, πάμε.
0: Μα όπου κι αν πας,
1: σε ό,τι κοίτας, η θέα δε θα έχει παράδεισο. Όπου κι αν πας, καρφιά τα πάτας, σε ένα δικό μου που καμίσω, ναι. Όπου κι αν πας, θα μ' αναζητάς.
0: Εντάξει, τα άλλα στο Κατράκιο, φίλοι μου, περίμενε.
1: Πήρε
0: στη δισκογραφία παραμάζωμα. Περίμενε να πει κάτι και ο άνθρωπος, μην του φας τη δουλειά. Να βγάλει το ψωμί του, το καρβέλι σικάλεος. Μπράβο, φίλοι. Congratulations, θα πω στη μητρική μου γλώσσα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Διπλή πρόσκληση κέρδισες για τον Νίκο Οικονομόπουλο. Με ποιον θα πας?
1: Με τον άντρα μου.
0: Α, είσαι και παντρεμένη. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, είσαι πανέτοιμη. Έχω πάρει το τηλέφωνό σου και καπεράσετε υπέροχα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή εκπομπούλα. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά, φίλοι μου. Πολλά φυλάκια. Και εγώ, πριν περάσω σε break, οφείλω να ενημερώσω για ακόμα μία φορά ότι αν τελειώνεις το σχολείο, αν είσαι γονιός, αν έχεις αποφοιτήσει από κάποιο ΙΕΚ ή ΣΑΕΚ και θες να συνεχίσεις τις σπουδές σου, ή ρε παιδί μου, αν αναζητάς μεταπτυχιακό ή μια νέα επαγγελματική κατεύθυνση, σου έχουμε την Terranian College Open Day. Τετάρτη αύριο, 1 Ιουλίου, 5 με 8, στην Αθήνα Πατησίων 94 και Θεσσαλονίκη, Ίωνος Δραγούμη 21. Τάπα ενημέρωση, έφυγα για break ολοταχώς. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
4: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
5: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
6: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
7: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
8: Το πρώτο το έζησες. Δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Και τώρα το 7ο κάτι παίζει Powered by Day έρχεται στη Νέα Σμύρνη. Σάββατο 4 Ιουλίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 7 έως τις 9 το βράδυ στην πλατεία Νέας Σμύρνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by Day.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλη η ανανάδυση αγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτηρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
11: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
12: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή την Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
11: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
13: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
14: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
13: Τρελόσερι.
15: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1.000.000 ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
17: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
18: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
19: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
18: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
19: Και οι επιστροφές?
18: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
19: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
18: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη Σίτζετς. Και γρήγορα και οικονομικά. Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
20: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
21: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
22: Ευκολία σου λέω.
20: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
21: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
15: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
23: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
24: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
25: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα, να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
0: Ρυθμός Καλησπέρα και πάλι καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Τριτούλα σήμερα, είπαμε τελευταία μέρα του Ιουνίου και αύριο Ιούλιο, όχι, δεν θα είμαστε σε καμία παραλία, δεν θα είμαστε να λιάζουμε την κορμάρα μας, θα είμαστε πάλι εδώ στις δουλειές, στην Κηφισία και στον Κηφισό να ταλαιπωριόμαστε. Ωστόσο, μέχρι να φύγω, μέχρι τις 5 δηλαδή, θέλω τα μηνύματά σου στο Viber μας 6937-949-949 να δώσω τα φιλιά μου στην Μαρία που μου λέει Γιάννη μου είσαι Θεός, ήλιος καλοκαιρινός και έχει πάρα πολύ δίκιο, και στην Αντζελίνα. Και τώρα, Ρία Ελληνίδου και εξηγήστε μου, δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: Πού είναι αυτός ο έρωτας, άραγες. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, κάναμε παρέα όχι για μία, όχι για δύο, για τρεις ολάκερες ώρες. Και τώρα ήρθε η ώρα μου και εμένα να πάω στο σπιτάκι μου, να ξεκουραστώ, να απλώσω την κορμάρα μου και να σε αφήσω στα καλύτερα τα χέρια. Άννα μου, το δικό σου το χέρι μόνο θα έχουμε σήμερα. Άννα Ζυρδέλη, μέχρι και τις 8 θα είσαι. Θα αντέξεις.
1: Βέβαια, γιατί να μην αντέξω.
0: Γιατί
1: τι είσαι... μου λείπει, άλλωστε. Δεν έχω εγώ τους ακροατές εδώ πέρα να διαβάζουμε τα μηνύματα παρέα.
0: Βεβαίως. Άννα Ζυρδέλη, λοιπόν, μόνη της, Miss Universe, μέχρι και τις 8. Φίλα τον κόσμο, σε παρακαλώ πολύ. Αυτή είσαι.
2: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα.
3: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα.
4: Δίψα για.
3: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα δίκος κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
5: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
6: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
7: Καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση, φυσικά με τη Hellenic Seaways. Το καταπράσινο στολίδιο του Σαρονικού σε περιμένει να το ανακαλύψεις. Πόρος, δύο μικρά νησιά, η Σφαιρία και η Καλαβρία ενωμένα με μία μικρή διόρυγα και εσύ στη μέση μιας από τις πιο όμορφες καλοκαιρινές αποδράσεις. Περπάτησε στον παραδοσιακό οικισμό που απλώνεται αμφιθεατρικά στη Σφαιρία, ανάμεσα σε επιβλητικά νεοκλασικά και γραφικά καλντερίμια. Κάθε βήμα και μία εικόνα, κάθε γωνιά και μία ιστορία. Και όταν πέσει ο ήλιος, η Πούντα σε περιμένει. Η πιο αυθεντική ψαράδικη γειτονιά του νησιού, γεμάτη χρώματα, μυρωδιές και χαμόγελα. Εδώ η μέρα γίνεται νύχτα με παρέα, ουζάκι, ψαρομεζέδες και εκείνη την ανεμελιά που μόνο το καλοκαίρι χαρίζει. Πόρος. Χαλαρός, όμορφος και γεμάτος ζωή. Ένα νησί που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς, το ζεις. Με τα αέρο high speed της Hellenic Seaways και πάνω από 15 αναχωρήσεις την ημέρα, τα νησιά του Σαρονικού είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο Hellenic Seaways. Seaways.gr ή στο Seymour App. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
8: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
10: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
11: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
12: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-65. 65. Είστε στη σελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή
4: που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
15: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
16: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
17: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
18: Αμέ.
17: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
18: Αμέ.
17: Θα έρθεις από μένα.
18: Αμέ.
17: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
18: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
19: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
20: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
21: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
22: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
23: Yeah! Απλά ο καλύτερος.
24: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης και είμαστε εκτός ρυθμού. Όπως κάθε Τετάρτη, 8 με 10.
25: Θέλω τόσο να σε δω κι όλο λέω πως δεν θα αντέξω.
26: Ο ρυθμός τα σπάει!
27: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
28: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
29: Δεν αλλάζει.
30: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
31: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
32: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
33: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
34: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
35: Μόνο επιτυχίες.
36: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
37: Ρυθμός 949.
1: Βρήκα γλώσσα τα Αλάνια, καλώς ήρθατε σήμερα. Τρίτη 30 του Ιουνίου, είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8. Τελευταία μέρα του μήνα θα κάνουμε παρέα οι δυο μας, εσύ και εγώ, ακροατή αγαπημένη εκεί έξω, γιατί ο Αλέξη είναι λίγο αρρωστούλης, τα περαστικά μας να στείλουμε. Ελάτε λοιπόν να γίνουμε μια μεγάλη παρέα. Διαβάζω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937-949-949. Μας ακούτε από όλο τον κόσμο μέσω soundist.gr, καυτός ρυθμός 949 και κρατήστε το τηλέφωνο γιατί σίγουρα θα το χρειαστείτε. 2-10-68-35-7-22. Θα παίξουμε, θα γελάσουμε, θα διασκεδάσουμε και θα ενημερωθούμε. Λοιπόν, σήμερα θα σας πω για τα ηλεκτρικά πατίνια. Πολύ καλά καταλάβατε. Ναι, αυτή. Αυτή η θανατηφόρη. Να. Εδώ είναι που καμιά φορά μου λείπει το τέρι μου για να με συμπληρώσει. Αυτά τα δίκυκλα, σατανάδες. Σατανάδες θα το έλεγε κανείς. Η μαμά μου σίγουρα. Θα σας ενημερώσω για αυτά τι λένε τώρα οι ειδήσεις τελευταίες μέρες. ζευγάρια και συγκατοίκηση τι έχει να σου πει και ένας ανάδρομος που έχει σκάσει και δεν ξύπνησε πολύ καλά σήμερα. Όχι, όχι, όχι. Σήμερα σίγουρα δεν έχει ξυπνήσει καλά. Νομίζω ότι κοιμήθηκε στην Ελλάδα, αλλά σίγουρα στην Καμπότζη ξύπνησε με όλα αυτά που βλέπει έξω. Για την ώρα προσδεθείτε, απογειωνόμαστε. Έρχονται πάρα, πάρα πολύ ωραίες επιτυχίες και ξεκινάμε με αγαπημένο Νίκο Οικονομόπουλο. Στη συνέχεια θα δώσουμε και διπλές προσκλήσεις. Θέλω να είσαι συντονισμένος και να ακούς καθαρά. Τώρα, με λίγα λόγια, ολοζώντανά δυνατά και πάμε να κάνουμε παρέα μέχρι και τις 8.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός λοιπόν και ελεύθερος στο ρυθμό 949. Ακούσουμε μόνο επιτυχίες. Τα λάνια αρχίζουν μαζεύονται. Θα σας διαβάσω σε λίγο, παιδιά, στο Viber. Ήρθε όμως η ώρα για το μπαμ και κράχτο.
1: Μπαμ και κράχτο.
0: Και τι λέγαμε στην αρχή, ένα ρεζουμέ δηλαδή από αυτά που ξύπνησα εγώ σήμερα το πρωί, ρε παιδί μου, και αντίκρισα. Αντίκρισαν αυτά τα καστανά, τα μελιά μου τα μάτια. Δηλαδή, ξυπνά σήμερα και βλέπει. Καθαρέι, τετραώρευ πολυκατοικία στα Πετράλωνα και αναρωτιέσαι, ζω, ρε παιδί μου, στην Ελλάδα. Ξύπνησα μήπως Καπαλού. Πού ζούμε, πού πάμε, δεν ξέρω. Είναι η ηγεσία του Αρείου Πάγου, την ευχηθούμε. Καλή θητεία, ελπίζω και καλύτερα. Ακινητοποίηση, λέει, 2 ωρών. Αμαξοστοιχεία που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Τι πιο σύνηθες μπορεί να πει κάποιος, ε? Μερική βήθηση, άκου τώρα. Μερική βήθηση ιδιωτικού σκάφους στη Μαρίνα Σαλαμίνας. Οκ, ανάδρομε, μπήκες πολύ καλά. Και φωτιά στην Εύβοια. Τι άλλο να πω, πες μου κι εσύ. Πες μου, τι άλλο θα ήθελες δηλαδή.

πολύ καλά κατάλαβε. Ήταν ο Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίδα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Χρόνια πολλά σήμερα, παιδιά. Να πούμε στα Αλάνια και έξω που γιορτάζουν, που ακούνε στο όνομα Αποστόλης, Αποστολία, Λίνα, Πολίνα βλέπω εδώ. Σε όποιον έχετε, μπορεί να έχει και τα γενέθλιά του, έτσι. Επίσης σήμερα έχει μια πανσέληνο, λέει, της Φράουλας. Την ακούω αυτή μια φορά το χρόνο. Ξέρεις αυτό που είναι το φεγγάρι, το κόκκινο, κόκκινο, κόκκινο. Αναγιά σου, δεν ξέρω τι θα κάνετε. Εγώ όμως θέλω να σας προετοιμάσω για κάτι άλλο που έρχεται. Και έρχεται πολύ σύντομα. Μιλάμε για την 3η 21 του Ιούλη, γιατί ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Μιλάμε, παιδιά, για το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα. Βέβαια, καλά κατάλαβες. Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για 3η χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου στο Λυκαβητό. Στο κέντρο, παιδιά, εκεί να δεις θέα. Εκεί να δεις φεγγάρι. Καλά, εντάξει. Παρουσιαστής της μοναδικής βραδιάς θα είναι ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους, οπότε σημειώστε πάλι την ημερομηνία. 31 λέω καλά. Ποτέ. 21, 3η 21, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Λοιπόν, δεν θέλω να ξεχνάς, έχουμε πολύ ωραίους διαγωνισμούς. Έχουμε το που είμαι, έχουμε επίσης νησάρα. Κάποιος έφυγε στην Τίνο, κάποιος όμως θα ετοιμαστεί να πάει Σαντορίνη. Και κοίτα που δεν έχω πάει Σαντορίνη, γιατί σου λέει Σαντορίνη πας. Ή για να παντρευτείς ή για να χωρίσεις. Αυτό φοβόμουν, κατάλαβες. Έρχεται όμως τώρα η απόλυτη αγαπημένη αναβίση και πες το ξανά. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες. Και στο ξαναλέω.

0: Μίχαλη Ξετζιγιάννης λοιπόν και φωτιά στη νύχτα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και ήρθε η ώρα να διαβάσουμε μηνύματά σας, Αλάνια μου εκεί έξω. Καλησπέρα στη Γιώτα που λέει καλησπέρα Αλάνη, γυναίκες ενωθείτε απόψε. Εν τω μεταξύ λέει νομίζω ότι θα είναι λέει και πιο εύκολο λέει για κάποιους λέει ακροατές σήμερα να θυμούνται τα ονόματά σας αφού θα είναι μόνο ένα. Ρε Γιώτα, θα σε ακούει ο Μαρκάζος, not, και πώς το λένε, θα αναρωτιέται αν το συμπαθείς ή όχι, κατάλαβες. Λοιπόν, είναι λίγο πιο αυστηρός, αλλά εξ αυτήν την αλήθεια. Λοιπόν, ο Χρήστος λέει Μαρκάζω Αλάνη για πάντα στο λιμάνι. Παιδιά δεν έχει φύγει το παιδί εδώ πέρα, θα είναι απλά αρρώστησε λίγο. Επίσης η Σταύρη, μια χαρά τι έπαθε λέει, πες του τα περαστικά. Σήμερα με αυτά που σαβούριασα χθες λέει μάλλον κάτι τον πείραξε. Θα παίξω λέει σήμερα. Σταύρη μου δεν ξέρω, άμα είσαι γρήγορη την ώρα που πρέπει να έρθει... πώς το λένε, να πάρεις τηλέφωνο, μπορεί και να παίξεις. Καλησπέρα και στη Γεωργία. Περαστικά στον Αλέξη. Καλό απόγευμα να έχουμε. Καλό απόγευμα, Αλάνια μου εκεί έξω. Ό,τι και να κάνετε, εδώ θα είμαστε να σας κρατάμε συντροφιά και θέλω να προετοιμαστείτε. Γιατί υπάρχουν κατηγορίες και κατηγορίες ανθρώπων. Δηλαδή σήμερα κοιτούσα το αυτοκίνητο και άλλοι. 35 βαθμούς Κελσίου. Και φτάνει στη θάλασσα. Γιατί λες, θα πάω να τη ρίξω τη βουτιά μου. Κατάλαβες. Υπάρχουν αυτές οι δύο περιπτώσεις ανθρώπων που λες, φτάνουμε στην παραλία. Ξέχασα κάτι. Είναι εκείνοι που περάσανε πρώτα από τα Max Stores και εξοπλίστηκαν πλήρως. Από ομπρέλες, τέντες, ξαπλώστρες, καρέκλες, ψυγεία, πετσέτες. Γιατί μην κοροϊδευόμαστε. Έχει γίνει πανάκριβη παραλία. Καλύτερα να τα πάρεις μια φορά, μια και καλή, και να τα έχεις όλο το καλοκαίρι σου. Και ένα σετάκι να πάρεις και ξαφνικά σου έρχονται άλλοι δύο. Να νοικιάσεις που είσαι στην παραλία. Πού θα τους βάλεις? Με ένα σπάρο δύο τριγώνια. Λοιπόν, κάντε και online τα ψώνια σας αν δεν έχετε κάποιο Max Store δίπλα σας ή αν δεν βγαίνει πάνω στον δρόμο σας. Maxstores.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ Max. Πολύ Max. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε. Δεν θέλω να ξεχνιέστε. Έχουμε προσκλήσεις για συναυλιάρα Νίκο Οικονομόπουλο που μαθαίνω ότι είναι και sold out. Νησάρα μετά την Τίνο έρχεται η Σαντορίνη. Και επίσης έχουμε και το που είμαι. Θα τα μάθετε όλα σε πάρα πολύ λίγο.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό!
2: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
4: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
5: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
6: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
7: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
8: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
9: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιάρα στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
0: Δεν έχεις καθρέφτη στο σπίτι.
9: Που να χωράω σίγουρα όχι.
10: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
11: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
12: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
13: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
12: άκουσες χθες?
14: Πες ρυθμό 949.
15: Το καλοκαίρι
16: παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
17: Μόνο επιτυχίες.
18: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε. Πέτυχε.
19: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Πρόλαβε τα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
20: Αρχίζει!
21: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn!
20: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
21: Πού δηλαδή?
20: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
22: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
3: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
4: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
5: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
6: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες. Ή οικογενειακά στις Ποράδες. Σε πεντάστερο στη Χερσόνησο. Ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
11: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
12: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
13: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη, το ρυθμό 949.
2: Βρήκα καλώς τα Ταλάνια, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα, είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζιρδέλη, μέχρι τις 8.45 λεπτά και μετά τις 5. Τρίτη 30 του Ιούνιου, τελευταία μέρα αυτού του μήνα. Home alone σήμερα, ο Αλέξης μας είναι λίγο άρρωστος και παιδιά, πραγματικά αυτό που συμβαίνει με τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν και το ρυθμό να είναι δίπλα σου, να σου κάνει τις καλύτερες διακοπές δώρο, δεν θα το δεις πουθενά άλλου. Δηλαδή, όσο σκέφτομαι ότι την προηγούμενη εβδομάδα ήδη κάποια Αλάνια εκεί έξω κερδίσανε διαγωνισμό για την Τίνο που τα είχατε όλα μέσα και τώρα μπορεί ήδη να στέκεστε, ρε παιδί μου, μπροστά στη θάλασσα και συγκεκριμένα, ρε παιδί μου, στον Άγιο Ιωάννη στο πόρτο της Τίνο που είναι το Λαλαλούζα Μπαρ, γιατί ήταν και αυτό μες στην υπερδωράρα. Φανταστικό, συγκλονιστικό beach bar, προσεγμένες γεύσεις, μοναδική θέα στο Αιγαίο και προσφέρει αυθεντική εμπειρία χαλάρωσης δίπλα στο κύμα. Από το πρωί ως και πάρα πάρα πολύ αργά το βράδυ, να πάτε εκεί πέρα να ζητήσετε το αγαπητό. Είναι το νούμερο ένα Αλάνι. Σε ολόκληρη την Τίνο, αλλά κυρίως στο Λαλαλούζα. Συνδυάζει την καλοκαιρινή ανεμελιά και τη ζεστή νησιώτικη φιλοξενία, δημιουργώντας στιγμές που μένουν αξέχαστες. Θα σας μείνει αξέχαστο αυτό το ταξίδι. Και εσείς που ετοιμάζεστε να πάτε στην Τίνο, αλλά κυρίως εσείς που έχετε κερδίσει αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, κοιτάξτε τι γίνεται τώρα. Επειδή εμείς σας σκεφτόμαστε και γουστάρουμε πάρα πολύ να σας δίνουμε πολύ ωραία δώρα και να σας κάνουμε έτσι τις διακοπές σας, έρχεται ένα άλλο νησί, καινούργια συμμετοχή, μαζεύουμε τη συμμετοχή σας διαβάζοντας τα μηνύματα που θα στείλετε το αγαπημένο σας νησιώτικο τραγούδι στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949. Εκεί λοιπόν εμείς θα δούμε τα μηνύματα και θα σας πάρουμε τηλέφωνο πίσω. Εσείς θα μας τραγουδήσετε το αγαπημένο σας νησιώτικο τραγούδι και ετοιμάστε βαλίτσες για τριήμερο με όλη την παρέα 11 με 14 Σεπτεμβρίου, Βίλα Αντζέλικα. Μια πολυτελή βίλα που μπορεί να φιλοξενήσει ως και 6 άτομα. Πλήρως εξοπλισμένη με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Για να δούμε, η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Πάμε Πρωινό με Μπέτη Μαγκύρα, Βασίλη Φουρτούνη και Αθηνά Αφαλίδου. Ποιος από εσάς θα διεκδικήσει σήμερα συμμετοχή για Σαντορίνη? Όλοι οι όροι συμμετοχής βρίσκονται στο soundes.gr και αυτός ο ρυθμός 949. Και εμείς φύγαμε με Θοδωρή Φέρη γιατί κάτι μου λέει πως είπες.

0: Γιώργος Σαμπάνης, λοιπόν, τι θέλω εγώ με σένα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες, τα λάνια μαζεύονται. Ο Χρήστος λέει: θέλω να πάω Σαντορίνη για σουσού. Ναι, ρε Χρήστο μου, άμα δεν στείλεις τον νησιώτικο το οποίο θέλεις να μας τραγουδήσει στον αέρα, πώς θα σε πάρουμε εμείς πίσω να ξέρουμε ότι θα βγεις στον αέρα και θα τραγουδήσεις για να διεκδικήσεις έτσι συμμετοχή. Λοιπόν, το μόνο σίγουρο είναι ότι εγώ όση ώρα άκουγα τις επιτυχίες του ρυθμού, έκανα κάτι αλχημία στο κινητό μου. Δηλαδή, κατέβασα την εφαρμογή της Αβίν, Αβίν κερδίζω, και πρόσφερα τους πόντους που είχα από όλες τις αγορές που έχω κάνει μέχρι σήμερα στην Αβίν για το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος. Δηλαδή, τι γίνεται εκεί πέρα, μαζεύονται οι πόντοι κάνοντας τις αγορές στην Αβίν και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Αν εγώ έχω 10, 100 πόντι. Γιατί πρέπει να βοηθάμε τον συνανθρωπό μας με κάθε τρόπο και με κάθε κόστος πολλές φορές. Οπότε, τι να κρατήσεις εσύ τους πόντους για να πάρεις κάτι πιο οικονομικό? Κράτησε και χάρισε από την καρδιά σου αυτούς τους πόντους για να γίνουν τα όνειρα των παιδιών πραγματικότητα. Η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας μέσα από αυτή τη σωστή κίνηση. Πάμε σε ένα γρήγορο break, παιδιά, και επανερχόμαστε γιατί έχουμε να παίξουμε Πού είμαι.
1: Ρυθμός Classics είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
2: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
1: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού στο YouTube. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
3: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το Ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
4: Η θέση της στις 16 καλύτερες ομάδες του παγκοσμίου κυπέλου έκλεισε η Βραζιλία. Η Σελεσάο, χάρη στο τέρμα του Λυτρωτή Μαρτινέλη στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, λήγησε την αντίσταση της μαχητικής Ιαπωνίας με ανατροπή και μετά την νίκη της με 2-1 πανηγύρισε τελικά την πρόκριση. Θύμα έκπληξης έπεσε η Γερμανία. Τα Πάντσερ έμειναν στο 1-1 με την Παραγουάη και με μοιραίο τον Τα που έχασε το 6ο πέναλτι αποκλείστηκαν από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Στη Ρώσικη ρουλέτα κρίθηκε και η μάχη πρόκριση της Ολλανδίας με το Μαρόκο μετά το τελικό 1-1. Η ομάδα της Αφρικής κέρδισε με 3-2 τους Οράνιες στα πέναλτι και προκρίθηκε στις 16 καλύτερες ομάδες του Μουντιάλ, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τον Καναδά.
3: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Φίλες και φίλοι.
8: Μα είμαστε δύο.
7: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
9: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στο γκάμπο, με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
8: Άντε, προχώρα!
12: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
13: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
14: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
15: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
14: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
15: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
14: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
15: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
14: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
15: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
16: Αλλά δικό μας είναι.
15: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Να ζήσετε!
18: Άσε εμένα πρώτα.
19: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
20: Πάρτε του το μικρόφωνο.
21: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και γεμάτους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα στο ύπνου. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
23: Αρχίζει.
24: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
23: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
24: Πού δηλαδή?
23: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
25: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
26: Plus. Plus, plus.
27: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
28: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
27: Δηλαδή?
28: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
27: Plus, plus, plus.
28: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
29: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
30: Και το πρωί το πάμε τάπα.
31: Θα πάω εγώ τώρα ολοζόντανη και θα πω.
32: Καταψύξτε.

0: 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Πόσα!
2: Απλά ο καλύτερος. Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
3: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω Ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: 949. Μόνο επιτυχίες. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
1: Βρε καλώς στα ταλάνια, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα, είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8, τελευταία μέρα του Ιούνιου, 3η 30. Ναι, μπορεί και το μηνιάτικό σας να έχει μπει, να είστε από αυτούς τους τυχερούς. Μέχρι το Σαββατοκύριακο θα έχει τελειώσει, σας το υπόσχομαι. Λοιπόν, ας φτιάξουμε λίγο τη διάθεσή σας, διότι αυτή η ώρα, η τίμια, η σωστή, είναι η δεύτερη ώρα αυτή της γέμισης, της ωραίας που μπορείτε να διεκδικήσετε πάρα πολύ ωραία δώρα, γιατί έρχεται το που είμαι. Πολύ καλά κατάλαβες. 2-10-68-35-7-22 και κερδίζεις 2 εισιτήρια, παιδιά, για όποιο νησί του Αιγαίου θέλεις από Sea Jets. Πολύ καλά κατάλαβες. Εξυπηρετεί Σύρο, Μύκονο, Παρονάξο, Μήλο, Χανιά, Σέριφο, Σύφνο και ούτω καθεξής. Θέλεις λοιπόν περισσότερο καλοκαίρι? Θες Sea Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Επέλεξε ανάμεσα στις καθημερινές, πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις από Πειραιά και φτάσε. Σέριφο θες σε 2 ώρες. Σύφνο, Μήλο, 2,5 ώρες. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Sea Jets και κερδίζεις καλοκαίρι. Εμείς κερδίζουμε πολλές επιτυχίες μένοντας συντονισμένοι στο ρυθμό 949 και κάνει πολύ σωστά η Κατερίνα Λιόλιου τώρα το λογαριασμό. Επανερχόμαστε με γραμμή στο που είμαι για να δούμε ποιος από εσάς θα καταφέρει να δει που είμαστε. Θα διεκδικήσει αυτά τα 2 εισιτήρια από Sea Jets. Πηγαίνε, έλα, για να δούμε.

0: Φωνιά στο Παγκράτη.
1: Μαρίνα Σπανού λοιπόν και ταξίδι. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και εμείς σας ετοιμάζουμε ένα ταξίδι. Τουλάχιστον βάζουμε το χεράκι μας κι εμείς για να κερδίσετε αυτά τα ωραία τακτοπλοϊκά από SeaJets. Για να δούμε λοιπόν, ήρθε η ώρα του παιχνιδιού. Ποιος θα είναι στη γραμμή μας, πού είμαι?
2: Πού είμαι? Πού είμαι?
1: Ποιος είναι στη γραμμή?
3: Καλησπέρα.
1: Γεια σας.
3: Η Μαρία είμαι.
1: Γεια σου Μαρία, από πού καλείς?
3: Από το κέντρο της Αθήνας.
1: Τέλεια, λοιπόν, είσαι έτοιμη, το ξέρεις το παιχνίδι μας?
3: Ναι, το ακούω.
1: Άμα ήταν ο Αλέξης εδώ πέρα, τώρα ξέρεις τι θα ρώταγε. Ποια είναι τα ονόματά μας?
3: Άννα Ζιρβέη, Αλέξης Μαρκάδος και η εκπομπή σας γράφεται Αλάνια με δύο νι.
1: Α, είσαι πολύ δυνατό Αλάνι, μπράβο, λοιπόν. Μαρία, έτοιμη να ακούσουμε τους τρεις ήχους να μας πεις πού μπορεί να αντιστοιχεί σαν περιβάλλον?
3: Αμέ.
1: Πάμε.

0: Αν είσαι κανονικό αλάνι και τίμιο, όπως καταλαβαίνω, πρέπει να ξέρεις και την απάντηση.
1: Λίγο μακάβριο για απόγευμα, αλλά νομίζω ότι είναι νεκροταφείο.
0: Είναι και μακάβριο, είναι και νεκροταφείο. Μπράβο. Λοιπόν, έχεις κερδίσει 2 εισιτήρια για όποιο νησί του Αιγαίου επιθυμείς, γουστάρεις, θέλεις, που θα σε εξυπηρετήσει η Sea Jets. Πηγαίνεις Σύρο, Μύκονο, Παρονάξο, Μήλο, Χανιά, Σέριφο, Σύρνο, έχει τα πάντα της Παναγιάς στα μάτια. Γιατί πρέπει να ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα στον προορισμό σου. Γρήγορα. Δηλαδή, Πειραιώς Αμοργό το κάνεις σε 4 ώρες και 35 λεπτά. 5 δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο, 3 δρομολόγια για Σύρο. Έχει τη Παναγιά στα μάτια. Είναι το μεγαλύτερο στόλος ταχύπλων παγκοσμίως με 50 προορισμούς σε όλο το Αιγαίο. Είσαι happy?
1: Είμαι happy.
0: Πού θα πήγαινες? Πού θα πήγαινες?
1: Καμιά Μύκονο, καμιά Σύρο.
0: Α, μάλιστα, μια χαρά σε βρίσκω. Μια χαρά σε βλέπω.
1: Άμα θέλεις να κάνεις join.
0: Αυτό. Αχ, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, θα κάνω join στο ρυθμό. Μένει συντονισμένη στο ρυθμό. Ακούς πάντα ρυθμό. Και αν κάποιος ερωτήσει, ξέρεις τώρα εσύ τι ακούς, έτσι.
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε πολύ που έπαιξε μαζί μας. Εμείς συνεχίζουμε με επιτυχίες. Μείνει στη γραμμή για να σου πω πώς, τι και γιατί. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε με Νίκο Απέργη και αυτά τα χίλια. Στο ρυθμό 949, ξέρεις. Ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Και τι έγινε λοιπόν, Νίκος Οικονομόπουλος στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες και ξέρετε τι έχουμε πει. Όταν ακούτε τον Νίκο Οικονομόπουλο πρέπει να πάρετε τηλέφωνο στο 2168-35722 για να συνεχίσουμε αυτό που θα ζητήσουμε, για να βρεθείτε να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία του. Με λίγα λόγια, 3η 7 Ιουλίου Κατράκιο Θέατρο. Για να δούμε ποιος πήρε τηλέφωνο, ποιος είναι μαζί μας.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, το όνομά σας.
1: Κορίνα.
0: Γεια σου Κορίνα. Θέλεις να πας στον Νίκο Οικονομόπουλο και στη συναυλία του?
1: Θέλω, ναι.
0: Λοιπόν, διεκδικείς τώρα διπλή πρόσκληση, γιατί ο καλλιτέχνης γιορτάζει 20 χρόνια μοναδικής πορείας και ετοιμάζει μια εξαιρετική συναυλία που μαθαίνω ότι είναι και sold out. Λοιπόν, θέλω να μου συνεχίσεις. Και τι έγινε που ήρθες και εσύ για να κάψεις?
1: Ότι απέμεινε.
0: Ναι, ναι, συνέχισε.
1: Κοντά σου ήξερα από την αρχή τι θα μου ξημέρωνε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, τώρα τι περιμένεις? Άντε, τέλειωνε, τέλειωνε, τέλειωνε.
0: Τέλειωνε και τέλειωσες. Και ναι, μας τέλειωσες. Με την καλή έννοια το λέω. Διπλή πρόσκληση για σένα, Κορίνα μου. Μένει στη γραμμή να σου εξηγήσω, γιατί θα σου έρθει ένα μήνυμα τώρα από το ρυθμό με αγάπη και είσαι και εσύ μέσα. Είσαι και εσύ μέσα. Λοιπόν,
1: ευχαριστώ πολύ.
0: Και εμείς που έπαιξες, μένει συντονισμένη στο ρυθμό και ακούς πάντα αλάνια και όχι μόνο. Ευχαριστούμε που πήρες. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε με πολλές επιτυχίες και θα έρθει σε λίγο στην παρέα μας η Νατάσα Θοδωρίδου. Τώρα όμως νάτος. Κωνσταντίνος Αργυρός, κατέφτασε παιδιά. Για συντονιστείτε, για δυναμώστε, για πάμε.

0: Νατάσα Θοδωρή, λοιπόν, και Φορτηγό. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και θέλω να ξέρεις. Βασικά, τι θέλω να ξέρεις, το ξέρεις ήδη, ρε παιδιά. Όταν μπαίνει αυτό το καλοκαίρι, εκτός από τις υψηλές θερμοκρασίες, η κατάσταση με τα κουνούπια δεν παίζεται. Δεν παίζεται, γίνεται όλο και χειρότερη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να λάβετε τα μέτρα σας. Σας το λέω εγώ που είμαι μια πονεμένη ψυχή από τα κουνούπια, δεν ξέρω. Το αίμα μου φταίει, η μυρωδιά μου φταίει, δεν ξέρω. Το αγόρι μου, για παράδειγμα, δεν το τσιμπάει τίποτα. Εμένα, μεγαζώνουνε. Η σειρά, λοιπόν, Autan Defense είναι διαθέσιμη και αποκλειστικά στα φαρμακεία, προσφέροντας τη μέγιστη προστασία. Το Autan Defense Extreme Protection με 50% DET προσφέρει ως και 10 ώρες μέγιστη προστασία από τα κουνούπια. Τι άλλο να χρειαστείς, παιδιά? Θες αυτό το long protection, το θέλεις. Τι θέλεις, δηλαδή, το extension της ώρας σου, ρε παιδί μου. Να πεις ότι θα ψεκαστώ, θα κάνω ό,τι πρέπει και θα μου κρατήσει. Ψεκάζω μια φορά, τελείωσε. Τελείωσε. Είναι για όλη την οικογένεια και για παιδιά από 2 ετών κιόλας, χωρίς προσθήκη αρώματος. Η προστασία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για τα κουνούπια. Μύγες, τσιμπούρια, θα τα βρείτε όλα αποκλειστικά στο φαρμακείο. Το λέω και το ξαναλέω γιατί μιλάμε για την αξιοπιστία Autan. Επίσης, μεγάλη και σοβαρή αξιοπιστία και πρέπει να το ξέρετε, είναι εδώ πέρα στη γειτονιά μας, είναι εδώ στα Βόρεια. Μιλάμε για το Μαρούσι, Επιπλαγκάντ, Λεωφόρο Κηφισίας 129. Γιατί μπορεί να υποτιμάτε πολύ δεξιά και αριστερά τη σιγουριά και την ασφάλεια του. Έλα μωρέ, εντάξει, δεν θα πάρω κάτι ακριβό ή θα πάρω κάτι έτοιμο. Μπορείς όμως να φτιάξεις το δικό σου έπιπλο όπως θέλεις. Γι' αυτό πρέπει να επενδύσεις στη σκέψη του ότι θα έχεις ένα πολύ ωραίο σπίτι, πολύ ωραία έπιπλα και θα τα βρεις όλα σε έναν χώρο 800 τετραγωνικών, σε τετραόροφο κατάστημα, δηλαδή έχεις τεράστια ποικιλία, τεράστια γκάμα. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνεις τη βόλτα σου και να μην σου αρέσει κάτι. Κυρίως να εστιάσετε στα στρώματα, θα σας πω εγώ, ε. Κρεβάτια, σαλόνια, τα πάντα. Μπορείς να φτιάξεις το δικό σου. Το λέω και το ξαναλέω, διότι τώρα αυτά μετράνε παραπάνω. Πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε, γιατί έχουμε και άλλα πολλά να πούμε.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
3: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
4: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς. 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέ τα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
5: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά κερασμένα. Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Άντε, προχώρα!
7: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
9: Αρχίζει!
10: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
9: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
10: Πού δηλαδή?
9: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
11: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
13: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
14: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
15: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
16: Φωτογράφηση.
15: Γιατί?
16: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
15: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
16: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
17: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Να δω.

0: καλό.
1: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
1: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
2: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
1: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
2: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
1: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
2: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
3: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
4: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, το ρυθμό 949.
5: Καλώς τα Αλάνια, καλώς ήρθατε. Εσείς που στούνστε για τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8. Σήμερα είμαι home alone. 45 λεπτά και μετά τις 6. Εδώ είμαστε, Αλάνια μου, να τα λέμε και να σας ενημερώνουμε για πάρα πολύ ωραία πράγματα. Αρχικά, μας ακούτε μέσω soundist.gr, καυτός ρυθμός 949 από όλο τον κόσμο. Διαβάζουμε τα μηνύματά σας μέσω Viber και τα στέλνετε στο 6937-949-949. Ενώ κρατήστε το τηλέφωνο. Μπορεί να το χρειαστείτε. 2-10-68-35-7-22. Ο ρυθμός Classic είναι εδώ. Είναι μια νέα σειρά αφιερωμάτων του ρυθμού 949 που παρουσιάζει την πορεία κορυφαίων εκπροσώπων του ελληνικού τραγουδίου μέσα από εκτενείς συνεντεύξεις, πάνω αρχηγακό υλικό και ιστορίες πίσω από τραγούδια που αγαπήσαμε. Γιατί κάθε σπουδαίος καλλιτέχνης έχει δική του ιστορία. Τη δική του διαδρομή γεμάτη μουσική, σημαντικές συναντήσεις, μεγάλες συνεργασίες και στιγμές που άφησαν το αποτύπωμά του στον χρόνο. Πρώτος καλεσμένος λοιπόν του ρυθμού Classic είναι ο Αντώνης Ρέμος σε μια ξεχωριστή συζήτηση με την αγαπημένη Γιώτα Τσιμπρικίδου από τα πρώτα του βήματα μέχρι σήμερα. Θυμάται τους ανθρώπους που το σημάδεψαν και μοιράζεται στιγμές που καθόρισαν τη ζωή και την καριέρα του. Ενδιάμεσα από τις εκπομπές, παίρνετε μια μικρή γεύση. Βρείτε αποκλειστικά στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube, Ρυθμός Tube. Ό,τι χρειάζεστε έχει ανέβει χθες, μπορείτε να το δείτε αποκλειστικά. Και τώρα ας πάμε να απολαύσουμε έναν Αντώνη Ρέμο δυνατά. Τι κι αν είναι Τρίτη, Δευτέρα μας λέει.
6: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει ω

0: σκεπασμένα.
1: Κατάδε λοιπόν και από στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και σίγουρα θα ήθελες κάποιον να σου κάνει στη ζωή σου μια φορά, έστω ρε παιδί μου Καντάδα. Εγώ το ζήσα πριν από χρόνια εκεί στη Ζάκυνθο στην κουμπάρα μου. Λοιπόν παιδιά, εκεί στη Ζάκυνθο τις έχουν τις καντάδες τους, αλλά είναι και προετοιμασμένοι, κατάλαβες, νησιώτες, ξέρουν τι κάνουν. Εμείς εδώ πέρα που δεν είμαστε νησιώτες, αλλά αγαπάμε τη θάλασσα, δεν πρέπει να προετοιμαστούμε για τα πράγματα. Γιατί κάθε χρόνο τέτοια εποχή τι κάνουμε, αρχίζουμε μια λίστα, ομπρέλα, τέντα, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγείο, πετσέτα, βατραχοπέδιλα, μάσκες, φουσκωτά, σαπ, τι χρειάζεσαι. Πού θα τα βρεις και πόσο θα κοστίσουν και πού να αρχίσεις να σκάς τώρα, εκτός αν πας Max Stores που τα έχει όλα και δεν χρειάζεται να ψάχνεις δεξιά και αριστερά, όλα νοικοκυρεμένα, κατάλαβες, ό,τι χρειάζεται για την παραλία, για τις διακοπές σου, εύκολα, γρήγορα και σε ένα σημείο, τα έχει και online, Max, όπως το ακούς, maxstores.gr. Φέτος δεν σκάς, καλοκαίρι στα Max. Λοιπόν παιδιά, πολλές καλησπέρες να στείλω. Ο Χρήστος εξακολουθεί εδώ πέρα να στέλνει μήνυμα και να λέει: το λιωμένο παγωτό θα σας πω. Το λιωμένο παγωτό, βρε Χριστό μου, τι γίνεται να μας το πεις. Ζητάμε νησιώτικο. Αν λοιπόν θέλεις και γουστάρεις να διεκδικήσεις συμμετοχή για την κλήρωση που έρχεται τώρα σε λίγες μέρες για νησάρα και μιλάμε για Σαντορίνη με την παρέα σου, στέλνεις στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 το αγαπημένο σου νησιώτικο τραγούδι. Σε καλούμε. Παίρνουμε πίσω δηλαδή, βγαίνει στον αέρα, μας το τραγουδάς και παίρνει συμμετοχή. Η Δάφνη τη λέει: Άννα από την Καντάδα, αξίζει η κανάτα με το νερό στο κεφάλι. Δεν πετάξαμε νερό, όχι, δεν πετάξαμε. Η αλήθεια να λέγεται, γιατί έβλεπα και τις προάλλες και την ελληνική ταινία με τις κανάτες, τη θυμάστε. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε σε γρήγορο break και πώς περνάει η ώρα, ρε παιδιά, μαζί σας, πώς περνάει. Ερχόμαστε για την τρίτη και τελευταία.
2: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
2: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια μοναδικής μουσικής πορείας.
3: Ίσως ο θέλεις τώρα πια δικαίωμα δικό σου.
2: Δευτέρα 6 και Τρίτη 7 Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο. Δύο ανατρεπτικές συναυλίες γεμάτες συνέστημα, αναμνήσεις και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Δύο βραδιές που θα σε ταξιδέψουν από το χθες στο σήμερα. Μία μεγάλη οπτικοακουστική εμπειρία. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
3: Βάλ το τέρμα, σ' αγαπάω εσένα.
2: Για διπλές προσκλήσεις, μείνε συντονισμένος στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr. Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέτα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4-day clearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
8: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
11: Πλάς.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
13: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
14: Οπα, τι κάνεις εκεί?
15: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
14: Ευκολία σου λέω. Και άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
15: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
16: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
17: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά, αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
18: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
17: Κι εγώ εκεί μπήκα.
18: Κι εγώ.
17: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
19: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
20: Φίλες και φίλοι.
21: Μα είμαστε δύο.
20: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
22: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
24: Η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
25: Ναι!
1: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
2: Η γυναίκα του του δηλητηρίαζε τον καφέ. Έπινε δύο καφέδες τη μέρα και είχε γίνει το στομάχι του ροδέλα.
3: Αγάπη μου, κι εγώ άμα είχα άντρες ένα, θα σε δηλητηρίαζα τον καφέ.
2: Αν ήμουν άντρες σου, άνα μου θα τον έπινα.
21: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
24: Πόσα! Όλη μέρα ρυθμός.
25: Απλά ο καλύτερος.
26: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω κι εγώ ρυθμό 949.
27: Είμαι η Νατάστα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949.

0: Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949. Ρυθμό, ρυθμός
1: 949. Ωραία, καλώς τα ταλάνια, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8. Εσείς έχουμε μπει στην τρίτη και καλύτερη ώρα, θα λέγει κανείς. Home alone σήμερα, ο Αλέξη είναι λίγο αρρωστούλης, περαστικά να το ευχηθούμε. Και τα διαβάζουμε κιόλας από τα μηνύματά σας, γιατί του εύχεστε κι εσείς. Λοιπόν, παιδιά, πώς θα γίνουμε ένα, πώς θα σας διαβάσουμε στον αέρα, στέλνοντας τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937-949-949. Μας ακούτε μέσω soundist.gr, κάθετος ρυθμός 949 από όλο τον κόσμο. Και φυσικά, κρατάς το τηλέφωνο, αν και εφόσον χρειαστεί, 210-68-35-722. Δεν ξεχνάς ότι τρέχει υπέροχος διαγωνισμός και κάποιος από εσάς θα φύγει σε νησάρα. Και μιλάμε, εκτός από την Τίνο που σας στείλαμε, κάποιος θα πάει σαν το σε πάρα πολύ λίγο διαβάζουμε μηνύματά σας. Θα δούμε ποιος θα βγει στον αέρα αφού τον καλέσουμε εμείς. Γιατί θα μας έχετε στείλει το αγαπημένο σας νησιώτικο τραγούδι. Βγαίνετε στον αέρα, μας το λέτε έτσι με το δικό σας το ρυθμό, το δικό σας τον παλμό και παίρνετε συμμετοχή. Και η κλήρωση θα γίνει στα παπάκια μας. Βασίλης Φουρτούνης, Αθηνά Αφελίδου και Μπέτη Μαγκύρα. Που θα έρθει η κλήρωση, αν δεν απατώμε την Παρασκευή στις 24 του μήνα. Και δεν 24 Ιουλίου, ακριβώς. Λοιπόν, μέχρι τότε φύγαμε για επιτυχίες. Θα έρθει στην παρέα μας λίγο Νίκος Βέρτης. Τώρα έφτασε αγαπημένη η Ρία Ελληνίδου. Πού να σας εξηγώ εγώ, θα μας τα πει όλα η Ρία. Εξηγήστε μου, παίζει τώρα στο ρυθμό.

0: Πάμε γι' αυτό, Αλάνη μου, σου ετοιμάζουμε μια ταξιδάρα στη Σαντορίνη και πάμε να δούμε ποια συμμετοχή θα είναι σήμερα μαζί μας.
1: Έλα να πάμε στο νησί.
2: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Ποιος είναι στη γραμμή μας?
3: Καλησπέρα.
0: Γεια σου.
3: Γεια. Είμαι η Χριστίνα.
0: Γεια σου, ρε Χριστίνα. Εσύ μας έστειλες μήνυμα και μας είπες ότι θα μας τραγουδήσεις Πάρω και Νάξω.
3: Ναι, αμέ.
0: Σαντορίνη όμως θα σε στείλουμε. Δεν έχεις πρόβλημα, φαντάζομαι.
3: Κανένα θέμα. Καλύτερα.
0: Λοιπόν, άκου να σου πω, έχεις ξαναπάει Σαντορίνη?
3: Έχω ξαναπάει μια φορά, ναι.
0: Καλό είναι. Είναι ωραίο νησί.
3: Είναι ωραία, ναι.
0: Πήγες με σχέση ή με παρέα, γιατί ξέρεις τι λένε.
3: Με παρέα.
0: Με παρέα. Άκου τώρα, και εμείς με παρέα θα σε στείλουμε. Ετοιμάζεσαι για ένα μοναδικό τριήμερο για σένα και την παρέα σου, 11 με 14 Σεπτέμβρη, Villa Angelica. Μια πολυτελή βίλα που μπορεί να φιλοξενήσει έως και 6 άτομα, πλήρως εξοπλισμένη με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάει εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries, γιατί η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να τραγουδήσουμε?
3: Πάμε.
0: Σου βάζω και χαλί λίγο να σε φτιάξω. Μπαίνεις όποτε θέλεις. Για πάμε.
3: Τέλεια. Την Πάρω και στην Άξω, τον αέρα σου να αλλάξω. Στον αέρα σου να αλλάξω. Στην Πάρω και στην Άξω.
0: Μέχρι εκεί έχουμε. Έχεις κάτι άλλο να μου δώσεις? Εγώ εδώ θα μου τα ακούσω.
3: Θα το πάω από την αρχή.
0: Έλα, πας το.
3: Εφέτο ονειρεύομαι μια βάρκα να σου φτιάξω και να σε πάρω κούκλα μου. Θα πάμε για την Άξω.
2: Στην Άξω, τον αέρα σου να αλλάξω. Τον αέρα σου να αλλάξω. Στην Πάρω και στην Άξω.
0: Έχεις και βοήθεια, σοβαρή βοήθεια, το καταλαβαίνεις, έτσι?
3: Ναι,
0: ναι. Λοιπόν, έχεις κερδίσει συμμετοχή. Η κλήρωση μεγάλη έρχεται την Παρασκευή 24 του Ιούλη στο Πάμε Πρωινό με Μπέτη Μαγκύρα, Βασίλη Φουρτούνη και Αθηνά Αφαλίδου. Σε θέλω οργανωμένη, μένει συντονισμένη στο ρυθμό για να ακούσουμε μόνο επιτυχίες. Θα σου έρθει βέβαια και μήνυμα τώρα στο κινητό σου. Μπαίνει, συμπληρώνει τα στοιχεία για τη συμμετοχή επίσημα, εντάξει?
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σου, Χριστίνα μου.
3: Γεια.
0: Και εμείς συνεχίζουμε με πολλές επιτυχίες. Θα έρθει σε λίγο η Δέσποινα Βανδύ. Τώρα να μου σκάσανε, μη τη μέλισσες, να μην τις απολαύσουμε. Για δυναμώστε.
4: Πόσο βαριέμαι να ξηγώ τα αυτονόητα. Να σβήνουμε τα λάθη, μα άλλα λάθη. Να μπλέκουμε για πράγματα.

Δέσποινα Βανδύ, λοιπόν, και να μ' αγαπάς. Το ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες. Εδώ το πρωτακούσαμε, εδώ συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε. Και να θυμηθούμε ότι ήρθε και ζωντανά για να το παρουσιάσει στην εκπομπή του Γιάννη Κατινάκη, η ίδια η Δέσποινα Βανδύ. Λοιπόν, ο Δημήτρης μου στέλνει μήνυμα και λέει: το παίζει πάρτι στο νησί, είναι νησιώτικο. Δημήτρη, not. Γιατί λέει, εγώ με αυτό λέει θα ήθελα να δηλώσω συμμετοχή. Ευχαριστώ πολλά, φιλιά. Γεια σου και σε σένα, Δημήτρη μου γλυκέ, αλλά δεν είναι. Πρέπει να ψάξεις ένα άλλο νησιώτικο. Εκτός αν δώσεις τη δική σου βερσιόν και το κάνεις σε νησιώτικο, κατάλαβες. Ξέρετε πλέον τι ψάχνουμε, ξέρετε, είστε πολύ καλά συντονισμένοι, γνωρίζετε τους διαγωνισμούς μας. Ό,τι χρειάζεται επίσης για να μάθετε ή για να υπογραμμίσετε, μπορείτε να το βρείτε στο sounds.gr, καυτός ρυθμός 949. Βρίσκονται όλοι οι διαγωνισμοί μας και φυσικά περάστε και μια βόλτα από τα social media του σταθμού, θα βρείτε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Πολλές καλησπέρες και στη Βέρα και στον Κώστα, η Μαρία και η Άννα είναι στην παρέα μας και εσείς. Εσείς εκεί έξω που μας ακούτε και θέλετε να κάνετε μια σωστή, μια ωραία πράξη γιατί γουστάρετε, γιατί θέλετε, γιατί πρέπει. Γιατί μεταφράστε το όπως νομίζετε. Σήμερα είναι η μέρα. Γιατί με την Αβίν που στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και με το απλό πάτημα ενός κουμπιού τα καταφέρνεις. Με την εφαρμογή της Αβίν Κερδίζω μπορείς να κάνεις και εσύ ένα παιδί χαρούμενο. Εγώ λοιπόν το έχω κάνει. Έχω προσφέρει απλόχερα τους πόντους μου. Η Αβίν τους πήρε, τους δεκαπλασίασε για να κάνουν έτσι πραγματικότητα τις ευχές των παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Όπως και ο ρυθμός είναι εδώ πέρα, κρατάει συντροφιά από πάρα πολύ νωρίς με όλους τους παραγωγούς. Και εμείς συνεχίζουμε μέχρι και τις 8 με πολλές επιτυχίες. Η Ελένη Φουρέιρα θα έρθει, η Κέτη Γαρμπή θα έρθει. Τώρα όμως έσκασε μύτη Γιώργος Σαμπάνης. Ένα μην απολαύσουμε το ρότα.

0: Αλληλούια λοιπόν και Ελένη Φουρέιρα στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες. Εδώ το πρώτο ακούσαμε, συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε. Σας έλεγα στην αρχή για τα ηλεκτρονικά πατίνια, ρε παιδί μου. Αυτοί οι σατανάδες που είναι ανάμεσά μας. Ναι, κάποιοι μπορεί να βολεύεστε και η αδερφή μου βολεύεται πάρα πολύ, αλήθεια. Να αφήνει το αυτοκίνητο του στο κέντρο που μένει έτσι κι αλλιώς και αναβοκατεβαίνει με τα πατίνια. Σήμερα έχει γίνει ο κακός χαμός όλη μέρα. Μιλάμε, παιδιά, για το φρένο που θέλουν να βάλουν στη χρήση των ανηλίκων. Δηλαδή, αν δεν είσαι 17, δεν παίρνεις πλέον και θέλει και υποχρεωτική ασφάλιση. Και παίρνω σήμερα την αδερφή μου να την ενημερώσω και ξέρεις τι μου λέει. Α, ωραία, προλαβαίνω να πάρω τώρα ένα. Δηλαδή, είναι αυτό που λες. Τα λες στο βρόντο, από το δεξί μπαίνουν, από το αριστερό βγαίνουν. Να είμαστε και λίγο ονοματαγείς, Χρειάζεται. Και όλα αυτά γίνονται για καλό σκοπό. Γιατί πες ότι κάποιος πέφτει ένα ηλεκτρονικό πατίνι πάνω σε ένα αυτοκίνητο. Ή ένα αυτοκίνητο πέφτει σε κάποιον άλλον. Γιατί βλέπετε τα πατίνια κάποιοι στο δρόμο και σας καταλαβαίνω, σας νιώθω που μπαίνουν με στη μέση, που πρέπει να είναι στην άκρη, που κάνουν λιγμούς περίεργους. Άμα δεν έχεις και μια ασφάλεια υποχρεωτική, για ποιο λόγο να το κάνεις και μετά πλήρωνες τα σπασμένα των άλλων. Σε νιώθω, σε καταλαβαίνω απόλυτα. Όπως επίσης. Θέλω να σου φτιάξω το προγραμματάκι σου. Δηλαδή, εσύ τώρα, αν λες Τρίτη, τελειώνω τη δουλειά, γυρίζω σπίτι, να χαζέψω λίγο social και τι να δω, εγώ θα σου πω. Απόψε στις 9 στον Αντένα έχει Grand Hotel. Πριν, παιδιά, ολοκληρωθεί η σειρά, γίνεται χαμός λίγες ώρες πριν. Τώρα, εγώ σε ενημερώνω 7.30 ώρα. Στις 9 έχει πολλές εξελίξεις. Τι να σου πω. Η μία εξέλιξη διαδέχεται την άλλη. Οι ήρωες βρίσκονται αντιμέτωποι με αλήθειες που θα αλλάξουν τα πάντα. Δεν θες να δεις εσύ τι θα γίνει στο τέλος? Εγώ θα σου πω. Θες.
1: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
2: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
1: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
5: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
4: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
6: για την τέλεια μαστιχωτή υφή.
4: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
7: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
4: Επιτέλους μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
8: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
4: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
9: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
4: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
10: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: Τέζα. Και ξέχνα τα. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Plus, plus, plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
2: Plus, plus, plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
8: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
7: What?
9: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα Seat Ibiza και Seat Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το Seat Ibiza με 16.990 ευρώ και το Seat Arona με 19.490 ευρώ. Seat. Φύγαμε.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
4: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασε σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ.
6: Θα έρθεις από μένα.
7: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, το ρυθμό 949.
9: Ρυθμός 949.
10: 41 λεπτά και μετά τις 7, καλώς ήρθατε Αλάνια μου, είστε στα καλύτερα χέρια στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8. Σήμερα είμαι Home Alone, 3η 30 του Ιούνιου, θα κλείσουμε έτσι ωραία και αυτό το μήνα με μια πανσέλινο, λεγόμενη φράουλα και έναν ανάδρομο, όλα καλά, όλα ανθυρά εκεί έξω, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Λοιπόν, διαβάζουμε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937-949-949. Μας ακούτε μέσω soundist.gr, καυτός ρυθμός 949 από όλο τον κόσμο. Και κρατάτε και το τηλέφωνο, γιατί ίσως χρειαστεί. 2-10-68-35-7-22. Φυσικά πρέπει να ξέρετε ότι το ραντάρ του ρυθμού σε ψάχνει σε όλη την Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου, που μέχρι σήμερα έχει δώσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μετρητά, επιστρέφει στο Πάμε Πρωινό. Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή συντονίζεσαι στα παπάκια. Μπέτη Μαγκύρα, Βασίλης Φουρτούνης, Αθηνά Αφαλίδου, σου δίνουν τρία στοιχεία. Κάποια στιγμή, μπερδεμένα στην ώρα. Και αν εσύ τώρα πληρείς προδιαγραφές και έχεις αυτά τα τρία στοιχεία, μπορεί να κερδίσεις από 150 μέχρι και 750 ευρώ μετρητά. Σήμερα λοιπόν το ραντάρ του ρυθμού έψαχνε εσένα εκεί που έχεις γενέθλια οποιοδήποτε μήνα του χρόνου μεταξύ 6 και 16. Δηλαδή, εμένα με έπιανε εν μέρη. Δεν μπορώ να παίξω, αλλά στο λέω. Κάποιος να εργάζεται στην εστίαση και το όνομά του να αρχίζει από Β. Δηλαδή, ένας Βαγγέλης, μια Βάσο, ένας Βρασίδας, ρε παιδιά, που να έχει γενέθλια από 6 μέχρι 16, οποιοδήποτε μήνα, δεν βρέθηκε. Δεν βρέθηκε. Σας το λέω εγώ με σιγουριά. Γι' αυτό λοιπόν έρχεται αύριο το ραντάρ και σου δίνει 300 ευρώ. Διπλασιάζει. Ναι, γιατί μπορεί. Συντονιστείτε λοιπόν από το πρωί στο ρυθμό. Τρία διαφορετικά στοιχεία θα έχει αύριο. Καμία σχέση με τα σημερινά και ποιος ξέρει, ίσως να είσαι εσύ αυτός ο νικητής. Αυτός που θα πάρει 300 ευρώ μετρητά. Και ποιος δεν τα θέλει για να ξεκινήσει έτσι πολύ ωραία ο μήνας του. Μιας και αύριο έχουμε πρωτομηνιά.

0: Έχω απέναντί μου μία να σας δείξω. Πάνω σκιάμος και ξέρεις πολλούς, εδώ είναι η Έλληνα Ντάντζολ. Αλλά πριν σας δώσω σκυτάλι, πρέπει να σας πω για βασικά πράγματα, ρε παιδιά. Το πρώτο το ξέρετε, το έχετε ζήσει. Μιλάμε για το δεύτερο, το περιμένατε. Τα υπόλοιπα εντάξει, έχουν γράψει ιστορία. Και τώρα πάμε εσύ ως το έβδομο. Έβδομο, κάτι παίζει Bird by the E. Έρχεται στη Νέα Σμύρνη αυτή τη φορά. Το Σάββατο αυτό, 4 του Ιούλη, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού από τις 7 έως τις 9 το βράδυ στην πλατεία Νέα Σμύρνη. Δύο ώρες ζωντανά με αγαπημένο, λατρεμένο, μοναδικό, εξαίσιο Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949, κάτι παίζει Bird by the E. Σταματήστε να παίρνετε τηλέφωνο, δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο δεν έχουμε διαγωνισμό. Κλείνω την εκπομπή. Εδώ, παιδιά, θα δώσω σκυτάλι στον κορίτσαρο. Σωστό, Γενίτσαρο, Έλληνα Ντάντζελο, να την εδώ. Τι γίνεται, κοπέλα, όλα καλά. Ωραίο το. Το ζυπουνάκι θέλω να πω. Έτσι μου βγήκε, αλλά δεν είναι ζυπουνάκι. Τι είναι, η σάπιο μήλο είναι αυτό. Άνα, γεια. Στο κορίτσι με το σάπιο μήλο, μίλα και στο μικρόφωνο εδώ. Έλα στη θέση του Αλέξη Μαρκάζου, γιατί σήμερα το αγόρι είναι λίγο άρρωστο.
1: Περαστικά.
0: Περαστικά.
1: Εννοείται.
0: Περαστικά.
1: Είναι σάπιο μήλο.
0: Ελπίζω να μην μας κολλήσει τίποτα αύριο, μα έρθει.
1: Μίλες τώρα και έχω κάτι στο μικρόφωνο του μιλάω.
0: Καλά, πριν από τον Αλέξη έχουν περάσει κι άλλοι.
1: Ισχύει.
0: Μάλλον μετά, ναι. Για πες, τι είναι αυτό τώρα που φοράς.
1: Είναι μια πολύ ωραία ολόσωμη φόρμα.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, είπα να είμαι λίγο πιο.
0: Σορτσάκι είναι, δεν είναι, μακρύ πόδι.
1: Ναι, όχι. Μάλιστα. Μακριά μόνο, είναι έτσι αεράτα.
0: Αεράτα.
1: Δροσερά.
0: Ναι. Γιατί με νταλάκα έξω 35 βαθμούς.
1: Κοίτα, μετά τη για το λόγο μπορεί να βάλω και τα πιο κοντά. Προς τα παρόν βάζουμε τα φαριά.
0: Ξεκινήσαμε όλοι τώρα. Θυμηθήκαμε στο 90 να πάμε στον διατροφολόγο. Όλο το χρόνο σαβουρώναμε ό,τι βρίσκαμε μπροστά μας. Τώρα θυμηθήκαμε. Τέλος πάντων, να την κάνουμε. Εγώ έχω σαν
1: κιλό μόνο με την Άννα.
0: Ναι, άκου να σου πω τώρα. Μετά τη Ζήνα ήρθε η Άννα. Εγώ στον ένα μήνα έχω χάσει τώρα 2-300. 2,5 λέω. Ξέρεις τι χάπη. Είμαι πολύ.
1: Είναι πάρα πολύ καλό αυτό.
0: Βέβαια, το ξέρω καλά. Λοιπόν, και μετά από την Έλενα Ντάντζελο. Πού δίνεις σκυτάλι, Έλενα, πού δίνεις τη σκυτάλι σου.
1: Χαλκουσάρα, Νίκο Χαλκούση.
0: Λοιπόν, ανανεώνουμε αύριο. Πρώτο Θεός τεταρτιάτικα μέσα στην εβδομάδα. Τεταρτούλα, πάει εβδομαδούλα. Και να ξεκινήσουμε μια ωραία, ρε παιδί μου, έτσι. Βάλτε ωραίους στόχους, γιατί μπαίνει νέος μήνας. Έτσι, και πανσέλινο έχει σήμερα και ανάδρομο και τα πάντα όλα. Να μην σας τα ξαναλέω. Φιλιά πολλά, τα λέμε αύριο.
2: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
3: Η θέση της στις 16 καλύτερες ομάδες του παγκοσμίου κυπέλου έκλεισε η Βραζιλία. Η Σελεσάο, χάρη στο τέρμα του λυτρωτή Μαρτινέλη στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, λήγησε την αντίσταση της μαχητικής Ιαπωνίας με ανατροπή και μετά την νίκη της με 2-1 πανηγύρισε τελικά την πρόκριση. Θύμα έκπληξης έπεσε η Γερμανία. Τα Πάντσερ έμειναν στο 1-1 με την Παραγουάη και με μοιραίο τον Τα που έχασε το 6ο πέναλτι αποκλείστηκαν από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Στη Ρώσικη ρουλέτα κρίθηκε και η μάχη πρόκρισης της Ολλανδίας με το Μαρόκο μετά το τελικό 1-1. Η ομάδα της Αφρικής κέρδισε με 3-2 τους Οράνιες στα πέναλτι και προκρίθηκε στις 16 καλύτερες ομάδες του Μουντιάλ, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τον Καναδά.
2: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αρχίζει!
6: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
5: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
6: Πού δηλαδή?
5: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
7: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει. Διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα. Στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
10: Ένα, δύο, τρία. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
11: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
12: Plus. Plus.
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή?
13: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
1: Plus.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
14: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
15: Μόνο 8, είσαι σίγουρος!
14: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
15: Μόνο 8, είσαι σίγουρος!
14: Άντε, ξεκινάει
16: το ματσάκι! Διψάς για μπάλα με ένα συνένα!
17: Διψάγια!
16: Και στα μεγάλα ματς, βικοσκόλα με ένα συνένα δώρο! Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα βικοσκόλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
18: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες! Ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
19: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores, Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
20: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
21: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
20: Ποιος μίλησε?
21: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
20: Στον δεύτερο.
21: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
20: Τι?
21: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
20: Μπήκα σωστά?
21: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
22: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
20: Όπου θέλω.
22: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
23: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
24: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε. Πέτυχε.
25: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
26: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται με την Έλενα Ντάντζελο.
27: Πες μου το

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Λεπτά μετά τις 8. Καλησπέρα. Καλό βράδυ, θα έλεγα. Όχι, ακόμα δεν είναι. Είναι νωρίς ακόμα. Καλησπέρα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα Τρίτη, 30 Ιουνίου. Χρόνια πολλά στον Αποστόλη και στην Αποστολία. Έχει πάρα πολύ ζεστή έξω, νομίζω. Το ακούτε και στη δική μου φωνή. Δεν παλεύετε. Όλοι χάνουμε τα λόγια μας εκεί. Θέλουμε νερά. Αλλά με καλή παρέα όλα περνάνε. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχουμε 32 βαθμούς Κελσίου και μάλιστα εγώ λέω να πάμε απευθείας στις επιτυχιάρες μας για να μπορέσουμε έτσι λίγο να ανέβουμε κιόλας. Γιατί με τραγούδι και επιτυχίες κάτι γίνεται. Ξεκινάμε λοιπόν. Με Θοδωρή Φέρη, είπε στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: αστέρια.
1: Κώστας Καραφώτης, είχα κάποτε μια αγάπη στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να σας πω από τώρα, για να προλάβετε να πάρετε νωρίς τα εισιτήριά σας για μια υπέροχη, μια φανταστική γαστρονομική πρόταση που έρχεται τον Οκτώβριο στο κλειστό γήπεδο Φαλήρου στο Ταϊκβοντό. Μιλάω φυσικά για τον Gastro Sophie Fest που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέρια την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο Ταϊκβοντό. Εκεί λοιπόν τι θα δούμε κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς chefs, live cooking, wine tasting και σημαντικές προσωπικότητες από το χώρο της γαστρονομίας που θα δώσουν το παρόν σε μια μοναδική ημέρα αφιερωμένη στη γεύση και φυσικά στη δημιουργικότητα. Οπότε, κρατήστε την ημερομηνία και εξασφαλίστε έγκαιρα το εισιτήριό σας. Gastro Sophie Fest με την ενέργεια της Πρωτέρια, Media Partner Antenna, Original Concept by Base Grill και Early Bird εισιτήρια θα βρείτε στο more.com. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε μαζί αυτή την τραγουδάρα από Νίκο Μακρόπουλο. Επίθεση στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: ακούς 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 949.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Ελένα Φύση, Αιγαίο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός η κολλητή και εσύ. Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Ετοιμάσου λοιπόν για ένα μοναδικό τριήμερο για σένα και για την παρέα σου 11 με 14 Σεπτεμβρίου στη Βίλα Αντζέλικα. Μια πολυτελή βίλα που μπορεί να φιλοξενήσει έως 6 άτομα, πλήρως εξοπλισμένη με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές φυσικά χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί, δεν σβήνουμε. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει. Τι μένει τώρα? Μένει να μου στείλετε το αγαπημένο σας νησιώτικο στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Κάποιος ή κάποιο θα βγει στον αέρα μαζί μου για να τραγουδήσει και έτσι να μπει στην κλήρωση για αυτή την μαγική ταξιδάρα που θα σε στείλει στη Σαντορίνη μαζί με τους κολλητούς σου. Η μεγάλη κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Πάμε Πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, το Βασίλη Φορτούνη και την Αθήνα Αφαλίδου. Οπότε πάρτε Viber στα χέρια και σε πολύ πολύ λίγο έρχομαι με περισσότερα.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
2: Η ενέργεια της εβδομάδας έχει ήχο και είναι στο Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 30 Ιουνίου για ένα live γεμάτο ένταση, beats και καλοκαιρινή ενέργεια. Ο Ακύλας φέρνει το Press Star Tour Powered by ΔΕΗ. Αλλάζουμε ρυθμό. 1, 2 και 3 Ιουλίου πάμε Εθνική Λυρική Σκηνή στο 3ο Φεστιβάλ Κρουστών Εναλλακτικής Σκηνής με τη ΔΕΗ Μεγάλο Χορηγό. Και φυσικά, καλοκαίρι σημαίνει Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουλίου οι Πέρσες ζωντανεύουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Και στο τέλος, οι Florence and the Machine ανοίγουν το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ στις 14 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ P5. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι κι εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
7: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
6: Τώρα.
7: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
8: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
3: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
10: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
11: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: πιούμε σε αυτό.
13: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Nescafé, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου. Φραπέ, χαλαρά.
14: Τι τζέλι, τζέλι, πουμ τζέλι, τζέλι.
15: Τζέλι, τζέλι, τζέλι, τζέλι.
14: Τι τζέλι, τζέλι, πουμ τζέλι, τζέλι.
15: Τζέλι, τζέλι, τζέλι.
16: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
17: Για παγωτό. Ανοίγει το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει στο executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
18: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα master στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Master ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
19: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία. Σήμερα 30 Ιουνίου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο, τελευταία ημέρα του Ιουνίου και μάλιστα έλεω απευθείας να μπω στο καλό.
1: Έλα να πάμε στο νησί.
2: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
0: Έλα λοιπόν να πάμε στο νησί, βρε Μαρία μου. Γεια σου Μαρία.
3: Γεια σας.
0: Τι κάνεις?
3: Καλά, είμαι μια χαρά.
0: Έχω βάλει και το νησιώτικο εδώ να σε βάλω στο σωστό το mood.
3: Στο σωστό το mood, έτσι να φύγουμε για τα ελληνικά νησιά.
0: Έτσι να γίνει χαμός. Έχεις προλάβει καθόλου να κάνεις διακοπές τώρα?
3: Όχι ακόμα.
0: Α, εντάξει.
3: Περιμένω να πάρω το ταξίδι.
0: Να γίνει, να πάω στη Σαντορίνη, πες περιμένω.
3: Στη Σαντορίνη, εκεί με την κουμπάρα θα γίνει χαμός. Θα αρχίσουν τα καραόκε.
0: Έτσι,
3: τα καραόκε, τα νησιώτικα.
0: Θες να κάνεις ένα ζέσταμα τώρα για το καραόκε, ποιο θα μου πεις?
3: Θα πω στην Πάρο και στην Άξο ντουέτο με τον άντρα μου.
0: Α, έτσι σας Κώστα. Θέλω. Γεια σου ρε Κώστα.
4: Γεια σας, γεια σας.
0: Γεια σου έτσι. Για πάμε μαζί.
4: Για πάμε στην

0: Πραγματικά συγχαρητήρια. Τι ωραία που το είπατε και μαζί. Πολύ μου άρεσε.
1: Ναι.
0: Θα πάτε και μαζί μόνο με την κουμπάρα?
1: Όχι, μαζί θα πάμε να βρούμε την κουμπάρα και τον κουμπάρο.
0: Α, τέλεια, τέλεια. Γιατί νόμιζα ότι τον έβαλε απλά ξέρεις να τραγουδήσει και εσύ θα πας με την κουμπάρα.
1: Όχι, έχει ωραία φωνή, αλλά ντρέπεται.
0: Δεν πειράζει, εδώ δεν θέλω ντροπές, θέλω να είστε χαλαροί. Συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστούμε.
0: Μπήκατε στην κλήρωση. Λοιπόν, θέλω τα αυτιά ανοιχτά. Παρασκευή 24 Ιουλίου, στα πάμε πρωινό, θα γίνει μεγάλη κλήρωση. Εγώ σας εύχομαι καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας, γεια. Λοιπόν, τρελαίνομαι που μου τραγουδάτε και μαζί. Μην σας πω, θα το καθιερώσουμε κιόλας. Έτσι, παρέες να βγαίνετε. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Κατερίνα Λιόλιου. Λογαριασμό στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: εδώ στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να σημειώσετε την ημερομηνία Σάββατο 4 Ιουλίου. Γιατί? Γιατί το 7ο κάτι παίζει Powered by Day έρχεται στη Νέα Σμύρνη. Αυτό σημαίνει ότι ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού από τις 7 έως τις 9 το βράδυ στην πλατεία Νέα Σμύρνης. Εκεί λοιπόν 2 ώρες ζωντανά με το Γιάννη Κατινάκη, αυτό το ταλέντο. Και κάτι ακόμη που δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Σε πολύ πολύ λίγο περισσότερες επιτυχίες, περισσότερα νέα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
1: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια μοναδικής μουσικής πορείας.
2: Ίσως ο θέλεις τώρα πια δικαίωμα δικό σου.
1: Δευτέρα 6 και Τρίτη 7 Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο. Δύο ανατρεπτικές συναυλίες γεμάτες συνέστημα, αναμνήσεις και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
2: Πάνω μου το λάθος,
1: δύο βραδιές που θα σε ταξιδέψουν από το χθες στο σήμερα. Μία μεγάλη οπτικοακουστική εμπειρία. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Βάλτο τέρμα, σ' αγαπάω εσένα.
1: Για προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ο Ρυθμός 949 προτείνει.
3: Η ενέργεια της εβδομάδας έχει ήχο και είναι στο Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 30 Ιουνίου για ένα live γεμάτο ένταση, beats και καλοκαιρινή ενέργεια. Ο Ακύλας φέρνει το Press Start Tour Powered by ΔΕΗ. Αλλάζουμε ρυθμό. 1, 2 και 3 Ιουλίου πάμε Εθνική Λυρική Σκηνή στο 3ο Φεστιβάλ Κρουστών Εναλλακτικής Σκηνής με τη ΔΕΗ Μεγάλο Χορηγό. Και φυσικά, καλοκαίρι σημαίνει Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με Μεγάλο Χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουλίου οι Πέρσες ζωντανεύουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Και στο τέλος, οι Florence and the Machine ανοίγουν το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ στις 14 Ιουλίου στο ΟΑΚΑΠΗ 5. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι κι εσύ εκεί. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
4: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
11: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοή ασπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
12: Το αυθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
13: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
14: Φίλες και φίλοι.
15: Μα είμαστε δύο.
14: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
16: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
19: Καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση, φυσικά με τη Hellenic Seaways. Ένα από τα πιο ξεχωριστά διαμάντια του Αργοσαρονικού σε περιμένει να το ζήσεις. Αρχοντική, αυθεντική, γεμάτη ιστορία και χαρακτήρα, η Ύδρα δεν μοιάζει με κανένα άλλο νησί. Εδώ αφήνεις πίσω το αυτοκίνητο και μπαίνεις σε έναν άλλο κόσμο. Περπατάς στα πέτρινα σοκάκια και ξαφνικά νιώθεις ότι ο χρόνος έχει σταματήσει. Το λιμάνι της, Card Postal. Πέτρινα αρχοντικά, ιστιοπλοϊκά, γαλάζια νερά και μια ατμόσφαιρα που σε κερδίζει από το πρώτο λεπτό. Δεν είναι τυχαίο που την επιλέγουν επισκέπτες από όλο τον κόσμο ξανά και ξανά. Μικρό νησί, αλλά με τεράστια ψυχή. Και οι παραλίες, άγριες, αυθεντικές, με βοτσαλάκι και κρυστάλλινα νερά που σε καλούν για βουτιά χωρίς δεύτερη σκέψη. Άλλες τις προσεγγίζεις με τα πόδια, άλλες με θαλάσσιο ταξί και εκεί ξεκινά η μικρή περιπέτεια. Η Ύδρα δεν είναι απλά μια εκδρομή, είναι εμπειρία. Με τα αέρο high speed της Hellenic Seaways και πάνω από 15 αναχωρήσεις την ημέρα, τα νησιά του Σαρονικού είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο hellenicseaways.gr ή στο Seymour App. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
20: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός
1: 949. 4 λεπτά μετά τις 9. Καλό μας βράδυ. Σήμερα Τρίτη 30 Ιουνίου, τελευταία μέρα του Ιουνίου. Και καλώς ήρθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα. Δεν ξέρω πώς ήταν η μέρα σας μέχρι τώρα, αν και εσείς είστε λίγο έτσι ζαλισμένοι από όλη αυτή τη ζέστη που κυκλοφορεί. Πάντως μαζί ή θα τα φτιάξουμε όλα ή θα τα απογειώσουμε όλα. Και θα ξεκινήσω αμέσως με τα υπέροχα νέα. Λοιπόν, ο ρυθμός 949 σε στέλνει στη μεγάλη συναυλία του Νίκου Οικονομόπουλου με λίγα λόγια. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης γιορτάζει 20 χρόνια μοναδικής πορείας και την 3η 7 Ιουλίου ανεβαίνει στη σκηνή του Κατράκιου Θεάτρου για μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη επιτυχίες, συνέστημα και φυσικά δυνατές στιγμές. Για προπόληση εισιτήριων μπορείς να μπεις στο ticketservices.gr ή να μείνεις στο ρυθμό 949, γιατί έχουμε εξασφαλίσει για εσάς διπλές προσκλήσεις. Πώς θα τις διεκδικήσεις? Ο τρόπος είναι πάρα πολύ απλός, θέλω όμως την προσοχή σου. Σε λίγο θα ακούσουμε Νίκο Οικονομόπουλο στον αέρα του ρυθμού 949. Όσο παίζει το τραγούδι, πολύ σημαντικό, όσο παίζει το τραγούδι, πάρε αμέσως τηλέφωνο στο 210-6835-722, βγες στον αέρα και ολοκλήρωσε σωστά το στίχο από το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Αν δώσεις τη σωστή συνέχεια, τότε κερδίζεις αμέσως μια διπλή πρόσκληση για να ζήσεις από κοντά αυτή τη συναυλιάρα. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Νίνο και Τζόζεφιν. Τι κάνεις στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

Νίκος Οικονομόπουλος, δώρο για σένα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο, τρίτη σήμερα 30 Ιουνίου. Και το ρυθμός Classics είναι η νέα σειρά αφιερωμάτων του ρυθμού 949, που παρουσιάζει ουσιαστικά την πορεία κορυφαίων εκπροσώπων του ελληνικού τραγουδιού μέσα από εκτενείς συνεντεύξεις, σπάνιο αρχιακό υλικό και ιστορίες πίσω από τα τραγούδια που αγαπήσαμε. Γιατί, εντάξει, κάθε σπουδαίος καλλιτέχνης έχει τη δική του ιστορία, τη δική του διαδρομή γεμάτη μουσική, σημαντικές συναντήσεις, μεγάλες συνεργασίες και στιγμές που άφησαν το αποτύπωμά τους στο χρόνο. Γι' αυτό λοιπόν αξίζει πραγματικά να μπείτε και να το δείτε το πρώτο επεισόδιο στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube, Ρυθμός Tube. Και πρώτος καλεσμένος είναι ο Αντώνης Ρέμος. Πρώτος καλεσμένος του Ρυθμός Classics είναι ο Αντώνης Ρέμος. Σε μια ξεχωριστή συζήτηση με τη Γιώτα Τσιμπρικίδου από τα πρώτα του βήματα μέχρι σήμερα. Θυμάται τους ανθρώπους που το σημάδεψαν, να μοιράσετε στιγμές που καθόρισαν τη ζωή του και φυσικά και την καριέρα του, έτσι. Οπότε να μπείτε οπωσδήποτε, γιατί αυτό είναι διαμάντι, αλήθεια. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Γιώργο Σαμπάνη. Τι θέλω εγώ με σένα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Στο Ρυθμός Classics, ο Αντώνης Ρέμος μοιράζεται σκέψεις, αξίες και αλήθειες που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και καλλιτέχνη.
1: Είναι σοβαρό αντίβαρο η οικογένεια και το παιδί βασικά, έτσι. Είναι ένα αντίβαρο που σου δίνει μια πολύ σοβαρή δύναμη. Το παιδί είναι μια ευλογία. Δηλαδή, εμένα όταν μπήκε η Ελένη στη ζωή μου, μπήκε σε μια εποχή που πάλευα με τα κύματα, πάλευα με τα τεράστια προβλήματα και ήρθε σαν να ηρέμησε τη θάλασσα.
0: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο. Στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube. Ρυθμός Tube.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Τι τραγουδάρα είναι αυτή, Νατάσα Θεοδωρίδου Φορτηγό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να ετοιμαστείτε για το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού που είναι εδώ στην Αθήνα. Μιλάω φυσικά για το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι που επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού, συγκεκριμένα την Τρίτη, 21 Ιουλίου. Ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και φυσικά τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιαστής αυτής της μοναδικής βραδιάς θα είναι ο Θάνος Κιούσης και το καλύτερο, η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους, έτσι για να ξεφαντώσουμε, να περάσουμε φανταστικά με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Σε πολύ πολύ λίγο σας έχω μία εκπληξάρα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Ρυθμός Classics είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
2: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
1: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
3: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Και τώρα το έβδομο κάτι παίζει Powered by Day έρχεται στη Νέα Σμύρνη. Σάββατο 4 Ιουλίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 7 έως τις 9 το βράδυ στην πλατεία Νέας Σμύρνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by Day.
4: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
5: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
4: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
7: Να ζήσετε!
8: Άσε εμένα πρώτα.
9: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά
10: Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
11: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
12: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider.
11: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα ποντάκι.
13: Πάρτε του το μικρόφωνο.
14: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwyn από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
16: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
17: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
18: Τι έχουμε?
17: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
18: κόκκιπε,
17: κομπάνιο,
18: Team Colleague,
19: Παντρούσκα, τα
7: Καβαρίσκο κομμάτσιο.
17: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
18: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Gant στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους γεμάτους επιλογές και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα μήνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Gant, Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα 210-6038-441. Έπιπλα Gant. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
19: Καλά. Πώς θα ο γνώστης το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
20: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
19: Τώρα.
20: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
21: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
0: Λοιπόν, Ρυθμός 949, είμαι η Ελένα Ντάντζελο και θέλετε να πάτε να δείτε μια ωραία κωμωδία, να γελάσετε, να περάσετε φανταστικά? Αν ναι, τότε αφήστε το πάνω μου. Γιατί θα σας στείλω να πάτε να δείτε τη νέα οικογενειακή κωμωδία Ένα Μωρό για Τρεις, που είναι στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά σε σκηνοθεσία και απόδοση της Θέμης Μαρσέλου. Έχω πάει, την έχω δει, είναι φανταστική αυτή η κωμωδία. Ουσιαστικά βλέπουμε τρεις αμετανόητους εργένιδες να βλέπουν τη ζωή τους να ανατρέπεται όταν ένα μωρό εμφανίζεται ξαφνικά στην πόρτα τους, οδηγώντας του σε μια καθημερινότητα γεμάτη γέλιο, απρόβλεπτες καταστάσεις και φυσικά μαθήματα ζωής. Παίζουν υπέροχοι ηθοποιοί Διονύσης Σαντζαράκης, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Χιώτης και Ελένη Καρακάση. Και για να πας και εσύ να δεις αυτή την παραστασάρα της 5ης 2 Ιουλίου, αυτή την παράσταση θα πάτε να δείτε 5η 2 Ιουλίου, στείλτε μου τώρα μωρό στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Αυτή είναι η Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Δυναμώνω αμέσως και εγώ την ένταση.

0: Λοιπόν, και έχουμε στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο. Σήμερα Τρίτη 30 Ιουνίου, η τελευταία ημέρα αυτού του μήνα. Άντε, από την αυριανή ημέρα θα λέμε και καλό μήνα. Θα ξεκινήσει ο Ιούλιος. Βέβαια, μέσα στον Ιούλιο έρχονται πολλά ωραία πράγματα. Όπως για παράδειγμα το 7ο Κάτι Παίζει Powered by the E που έρχεται στη Νέα Σμύρνη. Αν έχεις δει τα προηγούμενα, καταλαβαίνεις για το τι έρχεται και αυτή τη φορά. Σάββατο λοιπόν, 4 Ιουλίου, δίνουμε ραντεβού ξανά από τις 7 έως τις 9 το βράδυ στην πλατεία Νέας Σμύρνης. Εκεί λοιπόν 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Γιάννης Κατινάκης, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Και φυσικά κάτι που δεν ξέρεις τι θα συμβεί, όπως και τις προηγούμενες φορές. Ξέρεις όμως τώρα ότι θέλεις να είσαι εκεί. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες. Έρχεται και πρωτασάρα για ταινία, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Παιδιά, ποιος είναι μέσα για Σαντορίνη?
2: Μέσα,
3: μέσα.
4: Ποιος πληρώνει?
5: A few moments later.
1: Χάλασε γραμμή.
4: Όχι, απλώς σκεφτόμαστε.
6: Μη το σκέφτεσαι πολύ, έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
7: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
8: Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μία πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης.
6: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
8: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
9: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
10: Η θέση της στις 16 καλύτερες ομάδες του παγκοσμίου κυπέλου έκλεισε η Βραζιλία. Η Σελεσάο, χάρη στο τέρμα του λυτρωτή Μαρτινέλη στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, λήγησε την αντίσταση της μαχητικής Ιαπωνίας με ανατροπή και μετά την νίκη της με 2-1 πανηγύρισε τελικά την πρόκριση. Θύμα έκπληξης έπεσε η Γερμανία. Τα Πάντσερ έμειναν στο 1-1 με την Παραγουάη και με μοιραίο τον Τα που έχασε το 6ο πέναλτι αποκλείστηκαν από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Στη Ρώσικη ρουλέτα κρίθηκε και η μάχη πρόκρισης της Ολλανδίας με το Μαρόκο μετά το τελικό 1-1. Η ομάδα της Αφρικής κέρδισε με 3-2 τους Οράνιες στα πέναλτι και προκρίθηκε στις 16 καλύτερες ομάδες του Μουντιάλ, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τον Καναδά.
9: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
11: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
12: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
11: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
12: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
11: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Και τώρα το 7ο Κάτι Παίζει Powered by Day έρχεται στη Νέα Σμύρνη. Σάββατο 4 Ιουλίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 7 έως τις 9 το βράδυ στην πλατεία Νέα Σμύρνη. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by Day.
14: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
15: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
16: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
15: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
16: Για πότε είναι αυτά?
15: Για σήμερα.
16: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
17: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
18: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
16: Οχ, φτάσαμε!
15: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
17: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
16: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
17: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι.
2: Να νιώθω την έξαψη!
3: Προσλαμβάνεστε!
19: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
20: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
22: Πού πας, ρε καραμούζα,
21: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
23: Και η μέρα αποκάλυψης και Βαϊάννα και Spider-Man καινούργια μέρα και το Story 5 και Minions και Τέρατα και Οδύσσια και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά αλλιώς στα Options Open Air Cinema.
24: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
25: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
26: 10 στη σειρά για την Αθήνα.

0: 92,9 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Λεπτό μετά τις 10, καλό βράδυ να έχουμε. Σήμερα Τρίτη 30 Ιουνίου. Τελειώνει αυτός ο μήνας. Πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω πώς σας φάνηκε. Εγώ νομίζω ότι τα καλύτερα έρχονται. Βέβαια, σήμερα είναι ξεχωριστή μέρα. Σήμερα έχει γενέθλια ο Νίκος Οικονομόπουλος. Καρκινάκι, όπως καταλαβαίνετε. Υπάρχει και σχετικό post στα social media του ρυθμού 949 που μπορείτε να μπείτε να ευχηθείτε κι εσείς. Βέβαια, τώρα δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από το να τον ακούσουμε κιόλας, έτσι δεν είναι? Γι' αυτό λοιπόν δυναμώνουμε την ένταση και πάμε να ακούσουμε μαζί Νίκο Οικονομόπουλο με λίγα λόγια στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Πέρτης, αν είσαι ένα αστέρι στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 20 λεπτά μετά τις 10. Και σήμερα σας έχω ταινιάρα, να κάνω και ένα μικρό σπόγγλ έτσι από την αρχή. Είναι η πρώτη ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ μετά από αρκετά χρόνια που επιστρέφει δυναμικά στην επιστημονική φαντασία.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Η μέρα αποκάλυψης, αυτός είναι ο τίτλος, είναι ουσιαστικά ένα θρίλερ επιστημονικής φαντασίας όπου μία αποκάλυψη φέρνει στην επιφάνεια ένα μυστικό που μπορεί να αλλάξει όσα πιστεύαμε για την ανθρωπότητα. Από εκεί και πέρα έχει πάρα πολύ μυστήρια, έχει αγωνία, έχει ανατροπές. Να κάνω ακόμη ένα μικρό spoil. Θα κάνω. Έχει να κάνει με εξωγήινους. Θέλω να προσέξετε πάρα πολύ τις λεπτομέρειες όταν θα το δείτε. Στο φόντο των σκηνών υπάρχουν έτσι πολύ ωραία μικρά στοιχεία που αποκτούν νόημα μόνο προς το τέλος. Η μουσική ανεβάζει σταδιακά την ένταση χωρίς να το καταλαβαίνει. Οπότε αυτές οι ανατροπές γίνονται ακόμη πιο δυνατές. Και τέλος, δεν υπάρχει σκηνή μετά τους τίτλους. Τέλος, σας το λέω για να μην περιμένετε τζάμπα. Βέβαια, ξέρετε που θα πάτε να το δείτε, στα Village Cinemas, γιατί εκεί είναι η απόλυτη κινηματογραφική ψυχαγωγία και κουλτούρα. Τα Village προσφέρουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και έχουν γίνει συνώνυμο της κινηματογραφικής ψυχαγωγίας στην Ελλάδα, προβάλλοντας στην καλύτερη ποιότητα ήχου και εικόνας όλες τις νέες ταινίες και όχι μόνο. Μπορείτε βέβαια να ξεκλειδώσετε εκπτώσεις, μοναδικές προσφορές και δώρα με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης των Village Cinema στο Village Pass. Οπότε τι μπορείτε να κάνετε εσείς? Να ανακαλύψετε ένα νέο τρόπο να απολαμβάνετε τον κινηματογράφο. Με το Village Pass όχι μόνο κερδίζεις πόντους για κάθε σου αγορά, αλλά αποκτάς πρόσβαση σε μια σειρά αποκλειστικών προνομίων. Γιατί μπορείς εσύ να ξεκινήσεις να συγκεντρώνεις ανταμοιβές από την πρώτη κιόλας επίσκεψη και έτσι θα ζήσεις αξέχαστες και φυσικά εμπειρίες κινηματογραφικές. Και εγώ θα σας πω βέβαια ότι μπορείτε να πάτε να δείτε αυτή την ταινιάρα που σας πρότεινα σήμερα, βέβαια στέλνοντάς μου Village στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949, γιατί σας έχω δωράρα. Δηλαδή σας το προτείνω να μην σας πω πώς μπορείτε να πάτε να το δείτε, να μην κεράσω εγώ εισιτήρια. Δεν γίνεται. Οπότε στείλτε και θα γίνουν δικά σας. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε μαζί Απών και Καντάδα στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: τρελαίνω με Δέσποινα Βανδύνα, μ' αγαπάς το ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και ξέρετε φυσικά ότι ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου, το ραντάρ του ρυθμού 949, που σε ψάχνει στην Αθήνα, είναι στο Πάμε Πρωινό κάθε μέρα. Οπότε, Δευτέρα με Παρασκευή, συντονίζεστε στο Πάμε Πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Ακούς τα τρία στοιχεία που ψάχνει το ραντάρ και έτσι δεν χάνεις την ευκαιρία να κερδίσεις μετρητά. Σήμερα λοιπόν το ραντάρ του ρυθμού τι έψαχνε? Κάποιον ή κάποια να έχει γεννηθεί μεταξύ 6 και 16 οποιοδήποτε μήνα, να εργάζεται στην εστίαση και το όνομα του ή της να ξεκινάει από Β. Σήμερα το ραντάρ δεν βρήκε το στόχο του. Βέβαια, καλά νέα για τους υπόλοιπους, γιατί επιστρέφει αύριο με 300 ευρώ. Οπότε να είστε συντονισμένοι, γιατί να ξεκινήσεις τώρα με 300 ευρώ τη μέρα σου, είναι κάτι σπουδαίο. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Και η μέρα αποκάλυψης, και Βαϊάννα, και Spider-Man καινούρια μέρα, και το Story 5, και Minions και τέρατα, και Οδύσσια. Και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον, όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη, με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά. Αλλιώς, στα Options Open Air Cinema.
4: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
5: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά κερασμένα. Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα. καλύτερα.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
12: Τι έχουμε?
11: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
13: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
11: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλοι ανανάδες εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτηρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
16: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
17: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
18: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
19: Πάρτο, απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
20: Ποιο?
21: Το Aquila's Meal.
20: Πού?
21: Πα-δα-μπα-μπα-μπα.
22: Ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα στα συμμετέχοντα εστιατόρια. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
0: Της 30 Ιουνίου είμαι η Ελένα Ντάντζελο και μάλιστα τον επόμενο μήνα θέλω να έχετε στο νου σας, γιατί εγώ το είχα ξεχάσει και το θυμήθηκα πρόσφατα, ότι θα ξεκινήσουν και οι καλοκαιρινές εκτόσεις. Δηλαδή 13 Ιουλίου ξεκινάνε και θα διαρκέσουν έως και 31 Αυγούστου. Σας το λέω αυτό γιατί είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για να πάτε έτσι να πάρετε κάποια καλοκαιρινά πράγματα πριν φυσικά από τις διακοπές ή τέλος πάντων για να προετοιμαστείτε για το Σεπτέμβριο. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε μαζί Θοδωρή Φέρη. Είπε στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Τι τραγουδάρα είναι αυτή!

0: Αλλό, και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, ήμασταν μαζί από τις 8 το βράδυ. Ένα τεράστιο ευχαριστώ που ήσασταν και απόψε εδώ, που πατήσατε το μαγικό κουμπί που έχετε στα ραδιόφωνά σας. Και γιατί το λέω μαγικό? Γιατί έτσι γίναμε όλοι μια μεγάλη, μια τεράστια παρέα. Θέλω να σας πω ότι αύριο, κατ' εξαίρεση γιατί αύριο είναι Τετάρτη, θα τα πούμε μαζί από τις 8 αμέσως μετά από τα Λάνια. Μέχρι να τα ξαναπούμε, ξέρετε. Α, και Νίκος Χαλκούσης τώρα, non-stop mix, δεν ξεχνιόμαστε. Μέχρι να τα ξαναπούμε, ξέρετε. Τσάω!
1: Non-stop mix by Νίκος Χαλκούσης.

0: Νίκος Αλκούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
2: Πού πας, ρε καραμούζα,
1: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
6: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
7: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
8: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
7: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
8: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
12: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
11: Ποιος μίλησε?
12: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
11: Στον δεύτερο.
12: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
11: Τι?
12: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
11: Μπήκα σωστά?
12: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
13: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
11: Όπου θέλω.
13: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
15: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
14: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
15: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
14: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
16: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
17: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
18: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
19: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
20: Το Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
21: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
22: Ρυθμός 949.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Αρχίζει!
2: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
1: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
2: Πού δηλαδή?
1: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
3: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
5: Και η Μέρα Αποκάλυψης, και Βαϊάννα, και Spider-Man Καινούρια Μέρα, και το Ιστόρι 5, και Minions και Τέρατα, και Οδύσσια. Και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον, όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και η κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά αλλιώς στα Options Open Air Cinemas.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Τρεις Εργένικες.
7: Άχρηστη.
6: Ένα μωρό.
7: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
6: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
8: και όλα ανατρέπονται
9: από το πουθενά.
6: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
9: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
8: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
9: Όμως μετά από μία.
6: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
8: Ένα μωρό για τρεις.
10: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
8: Διονύσης Ατζαράκης.
6: Ζήσης Ρούμπος.
9: Χάρης Χιώτης.
6: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
10: Και η Ελένη Καρακάση.
8: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
6: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
3: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949. Ρυθμός 949.
11: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχία.

0: κυκλοφορία.
1: Και η μέρα αποκάλυψης. Και Βαϊάννα. Και Spider-Man καινούργια μέρα. Και το Story 5. Και Minions και τέρατα. Και Οδύσσια. Και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον, όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και η κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά. Αλλιώς, στα Options Open Air Cinemas.
2: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαδητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
3: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
4: Ήμασταν το booster σας.
5: Το energy booster σας.
6: Ωρε booster μου. Ο ρυθμός τα σπάει.
3: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
7: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
8: Δεν αλλάζει.
9: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
10: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
11: Πρώτη θέση στην καρδιά μου.
12: Το καλοκαίρι

0: Στο Ρυθμός Classics, ο Αντώνης Ρέμος μοιράζεται σκέψεις, αξίες και αλήθειες που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και καλλιτέχνη.
1: Αντώνης Βαρδής.
2: Όχι απλώς πυλώνας, έτσι, μία από τις βάσεις μου. Σίγουρα η πιο ουσιαστική μου βάση γινόταν ο Βαρδής. Είχα αυτή τη μεγάλη τιμή να βρίσκομαι δίπλα στον Αντώνη και να είμαι και όχι μόνο απλά ένας συνεργάτης του, αλλά να είμαι και ένας φίλος του.
0: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο. Στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube. Ρυθμός Tube.

0: Παιδιά, ποιος είναι μέσα για Σαντορίνη?
1: Μέσα, μέσα.
2: Ποιος πληρώνει?
3: A few moments later.
0: Χάλασε γραμμή.
2: Όχι, απλώς σκεφτόμαστε.
4: Μη το σκέφτεσαι πολύ, έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
5: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
6: Ο Ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μία πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Και το πρωί το πάμε τάπα.
3: Είδατε πόσο γρήγορες είμαστε.
4: Βεβαίως.
3: Γρήγορες είπα, συγγνώμη.
4: Ψυχές, παρουσίες.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
5: Πόσα!
6: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
7: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
8: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα.
1: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
9: Έχω αυγιά βροχή, καρδιά που μ' ανεβάζει.
1: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
1: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
0: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού στο YouTube. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
0: Απλά ο καλύτερος.
2: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης και είμαστε εκτός ρυθμού. Όπως κάθε Τετάρτη, 8 με 10.
3: Θέλω τόσο να σε δω. Κι όλο λέω πως δεν θα αντέξω.
4: Ο ρυθμός τα σπάει!
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
0: Ο ρυθμός είναι κορυφή, δεν αλλάζει.
5: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
6: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
7: Είμαι η Διαδά μου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
8: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
1: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
1: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
0: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Ναι! Για το πρωί το πάμε τάπα.
3: Θα πάω εγώ τώρα ολοζώντανη και θα πω.
4: Καταψύξτε με.

0: Ρυθμός 949 παρουσιάζει Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια μοναδικής μουσικής πορείας.
1: Ίσως ο θέλεις τώρα πια δικαίωμα δικό σου.
0: Δευτέρα 6 και Τρίτη 7 Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο. Δύο ανατρεπτικές συναυλίες γεμάτες συνέστημα, αναμνήσεις και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
1: Πάνω μου, πάνω μου το λάθος, έκτοτο.
0: Δύο βραδιές που θα σε ταξιδέψουν από το χθες στο σήμερα. Μία μεγάλη οπτικοακουστική εμπειρία. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Βάλτο τέρμα, σ' αγαπά.
0: Για διπλές προσκλήσεις, μείνε συντονισμένος στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: εδώ.
1: Νέα κυκλοφορία.
2: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
3: Η γυναίκα του του δηλητηρίαζε τον καφέ. Έπινε δύο καφέδες τη μέρα και είχε γίνει το στομάχι του ροδέλα.
4: Αγάπη μου, κι εγώ άμα σε είχα άντρες ένα, θα σε δηλητηρίαζα τον καφέ.
3: Αν ήμουν άντρας σου, Άννα μου, θα τον έπινα.
2: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
5: Πόσα!
6: Όλη μέρα ρυθμός.
1: Απλά ο καλύτερος.
7: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω κι εγώ ρυθμό 949.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949.

0: στο Ρυθμούς Classics. Ο Αντώνης Ρέμος μοιράζεται σκέψεις, αξίες και αλήθειες που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και καλλιτέχνη.
1: Όλοι μας έχουμε πίστη και αυτοί που λένε ότι δεν πιστεύουν. Κάπου πιστεύουν. Αυτό το κάπου κάτι είναι ο ίδιος ο Θεός που πιστεύω και εγώ. Η ενέργεια. Εγώ το λέω Θεό, το λέω Χριστό, το λέω Παναγία, το λέω Αγία Αντώνια, το λέω με τους εσύ. Ο άλλος το λέει Βούδα, άλλος έχει τον Μωάμεθ. Όλοι μας πιστεύουμε σε μια δύναμη ανώτερη. Το όνομα αλλάζει.
0: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο. Στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube. Ρυθμός Tube.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: γαλαξιά σου. Πες μου για την άδεια αγκαλιά σου. Πες μου γιατί δεν μου μιλά.
1: Ρυθμός 9

0: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
1: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
0: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
2: Ακούει Ρυθμό 949.
3: Έχει τους πιο γαμμάτους διαγωνισμούς.
2: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
4: Όπα της, έλα, ήρθε η αρμύρα, το νιώθω το Αιγαίο.
5: Έτσι ονειρεύομαι μια βαρκά να σου φτιάξω και να σε πάρω Γιάννη μου, να πάμε για την άξο.
4: Καμός, έλα, το μέρα σου θα αλλάξω.
6: Είμαι κολλημένη με Ρυθμό.
7: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
8: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ Ρυθμό 949.
9: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
10: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε...

0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό με τον Βασιλή, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Το ραντάρ αποκαλύπτει τρία στοιχεία. Αν τα έχεις, το ραντάρ σε βρίσκει και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Για να πιάσει.
0: Σε πιάσε. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Και το πρωί το πάμε τάπα.
3: Τάπλα καλή τα βανόταπλα. Τάπλα καλή τα βανόταπλα. Τα βανόταπλα.
4: Καήμενε.
2: Σύμπαν καλή, πάμε πρωινό.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
5: Πόσα! Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
6: Όλη μέρα ρυθμός.
7: Είμαι η Κατερίνα Λιόλου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
8: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
9: Να σε δω, να σε δω, να σε κάνω.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
10: Ευχαριστώ τον Θεό.